Και να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και να πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και να που φεύγεις.

το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Σφίγγω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
2: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
2: βαψίματα,
5: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
2: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην πόλη. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76. Πρεμιέρα έκανε η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές και εντοπίζει τις πιο οικονομικές επιλογές ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Μου βάζει εδώ τις ροκές ο κύριος Τζιβελεκίδης. Μου τραγουδάει και από κάτω, βάζει χαλί στο χαλί, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά ένα πράγμα. Είμαστε πάντως 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, ασφαλώς στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Πρέπει να σας πω εκ πρώτης ότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Στον Κηφισό γίνεται μία μάχη, γίνεται η μάχη του μποτιλιαρίσματος. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν ξεκινά, δυστυχώς για εσάς που βρίσκεστε στην άνοδο της Κηφισού, περίπου είναι στο ύψος των Σεπολίων, λίγο πριν τη Δυραχείου, λίγο μετά τη Λένορμα, αν εξαρτάται από ποια οπτική γωνία θέλετε να το δείτε το όλο σύστημα. Και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Βοήθειά σας. Είναι δύσκολη Πέμπτη. Στην κάθοδο τώρα το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Συμβολή με την Αττική Οδό, φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό, μετά λίγο ανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι στο ύψος του κτέλ της Λιωσίων έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και λίγο πριν την Εθνάρχου Μακαρίου. Θέλει λοιπόν προσοχή. Μην πατήσετε γκάζι, διότι θα πρέπει να πατήσετε φρένο και μάλιστα θα πρέπει να πατήσετε απότομα φρένο. Μην δημιουργηθούν άλλα προβληματάκια. Τέλος πάντων, είναι μία από τις κλασικές ημέρες όσον αφορά στην κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, έχει ένα επίσης πολύ εκνευριστικό αλλά καθημερινό μποτιλιάρισμα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έλα καλή μου, έλα καλό μου Σύνταγμα που είσαι εδώ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα στην Αρδιτού. Πλησιάζοντας το φανάρι προς το Καλλιμάρμαρο, εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, αλλά είναι μικρό το μήκος, οπότε θα το καταφέρετε. Δύσκολα όμως είναι τα πράγματα μετά το Καλλιμάρμαρο, καθότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Παυσανίου μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε στις δουλειές σας σήμερα. Όσοι είσαστε από την πλευρά της Κατεχάκη, κλασικά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα που θα σας πάσει ο λίγο τα νεύρα. Θέλει προσοχή. Τώρα, επειδή δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων ούτε να μπερδεύεσαι από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Βλέπω ότι σας απασχολεί και πολύ καλά κάνετε. Σας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα με τις δωρεάν μεταφορές, με τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποια στιγμή λέει στην Κύπρο, μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά, οι συνταξιούχοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χωρίς χρέωση τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα νομίζω ότι και για τους συνταξιούχους εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει μέρημνα. Θα το ρωτήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, καλή σου μέρα Στέλιο μου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Ναι, αναφέρεσαι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα το διαβάσω μωρέ. Εντάξει, οκ, okay, εκφράζει την αντίθεσή του στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ο Γιάννης και θυμάται και τις εποχές του δημοψηφίσματος. Θα πάμε γρήγορα εμείς να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε Κηφισό, ξέρετε τους δρόμους αυτούς, για να μην καθυστερήσουμε, για να κάνουμε σύντομα την βολτίτσα μας στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα, όπως κάνουμε πάντα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο,
αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα της η εφημερίδα Κόντρα. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει την γαλάζια πατρίδα. Δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Ακούσατε πριν από λίγο τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, να μας λέει αρκετά πραγματάκια που συνάδουν με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Περνάμε στο ποντίκι. Πέμπτη σήμερα κυκλοφορεί στα περίπτερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνοπιών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πολύ σωστή προσέγγιση από την πλευρά της εφημερίδας το ποντίκι. Και βεβαίως έχουμε και την φωτογραφία Donald Trump. Εικονίζεται στη φωτογραφία. Το συννεφάκι πάνω από τον Donald λέει «Έχουμε συμφωνία με το Ιράν». Και απαντάει το συννεφάκι από τον τοίχο του Μάνου Νιφλή. «Το Ισραήλ το ρώτησες?» Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή σε Ρος στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Μάλιστα. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατία. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μην πείτε ότι δεν τα είπαμε. Τα είπαμε. Προκόπης Παυλόπουλος. Πώς η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης για την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στις βάσεις στον ΑΗ. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Μην πείτε ότι δεν κάναμε προσομοίωση εδώ και ψάχαμε διαφορετικά προϊόντα. Άλλα προϊόντα ο Τζιβελεκίδης, τα κατεψυγμένα εγώ, λουκανικοπιτάκια και διάφορα. Φρυγανιές η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και όλοι διαπιστώσαμε αυτά τα οποία διαπιστώσαμε. Ο κύριος Τζιβελεκίδης κάνει παράπονο ότι τα προϊόντα που ψάχνει δεν τα βρίσκει. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και με αυτό. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς του Μουντιάλ. Πέτυχε χαρτρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτός ο τύπος. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, μέσα σε εισαγωγικά, μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτήσεως. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι in, όχι demodé. Εμείς είμαστε γεννήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφαιστεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 αναφέρει. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι εύκολο αυτό το γύρω-γύρω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχει και αντίστοιχη φωτογραφία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κεραμική και αρχαία νομίσματα που βρέθηκαν στην ανασκαφή της αρχαίας Μίεζας επιβεβαιώνουν την ίδρυσή του στην εποχή του Φιλίππου του Δεύτερου. Η ιστορία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει
όταν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Αυτά από την Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια από το πόσο κάνει. Και έχει εδώ ενδεικτικές τιμές. Μαργαρίνη 220 γραμμάρια από 1,10, 1,27. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 13,90 μέχρι 15,04. Έχει μπόλικα πραγματάκια. Χυμός 1,5 λίτρο από 2,20 σε 4,27. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Μάλιστα. Τα Νέα αποκάλυψη. Συμφωνία ΕΥΠΑ-ΙΡΑΝ, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο ριζοσπάστης. Αυτοαπασχολούμενη μαχητική απάντηση στη φορολογιστία και στα δυσβάσταχτα βάρη είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.

0: Περνάμε στην Εσπρέσο. Η μήνα του Open σώθηκε από θαύμα. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Μόνο στην Εσπρέσο είναι το θέμα αυτό. Το μπάμι ανάφλεξε και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Έγιναν τέτοια πράγματα χθες. Τι λες τώρα. Ο δικός μας ο Νίκος είναι καλά. Ο κύριος Νίκος Τραβελάκη, μιλήσουμε μετά. Δεν το ήξερα, δεν το είχα πάρει πρέφα. Λιγνάδης ξανά στο εδόλιο για τρεις βιασμούς. Μεγάλη η χάρη της Ζέτα στην Τίνο. Για ποια Ζέτα μιλάει δεν ξέρω. Ντρόουν στον πόλεμο της Ξαπλώστρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε ασφαλώς όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ. Ο Άρης ρωτάει, πάλι σε άφησε μόνος σου? Ευκαιρία, λέει, να ολοκληρώσεις. Μας το έκλειψε το κορίτσι σήμερα ο Ιωσήφ, πρέπει να σου πω, Άρη μου, αλλά δεν θα δώσω συνέχεια, να ξέρεις. Κοπανιέται από τα γέλια της Φελικής. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή, δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα στη ζωή. Δεν. Μερικές φορές είναι και ο μορφάντρας ο Ιωσήφ. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, ναι. Και εγώ στη θέση της Στεφανίας δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τι να κάνουμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνετε. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι διαφορά έχει να έχεις φυλάδια από σούπερ μάρκετ? Σανό, λέει, για ηθαγενείς. Μα το έχεις στο application, το έχεις στο κινητό σου. Πού να κουβαλάς τώρα? Να κουβαλάς φυλάδιο από το ένα σούπερ μάρκετ, το άλλο σούπερ μάρκετ, θέλεις και ολόκληρη τσάντα. Ενώ εκεί τα έχεις όλα. Πώς τα έχεις όλα στο wallet? Να ξέρετε, παρεπιπτόντως, αυτό το wallet εμένα πάρα πολύ με έχει βοηθήσει. Υπερβολικά. Έχω εκεί την αστυνομική μου ταυτότητα, έχω το δίπλωμά μου, τα πάντα. Δεν κυκλοφορώ καθόλου με αυτό. Τα πάντα είναι φοβερό. Εάν καταφέρουν στην ΕΣΥΕΑ να βάλουν στο wallet και την ταυτότητα τη δημοσιογραφική, θα είμαστε κομπλέ. Γιατί κουβαλάω μόνο σε πλαστικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι σας λέω τώρα και εσάς, Βαγγέλης Αρετέος. Θα πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες. Έχω καιρό να πάω Βρυξέλλες. Διότι έχουμε σύνοδο κορυφής, έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Bonjour Vangelis, comment ça va?
1: Bonjour, ça va très bien, με πολύ πολύ ζέστη.
0: Με πολύ ζέστη.
1: Κυριολεκτικά, όχι πολιτικά.
0: Εδώ είμαστε με πολύ ζέστη πολιτικά. Αλλά εντάξει, σήμερα ένα 30διάρι θα το έχουμε. Αλλά θα έχει, λέει, βροχούλες εκεί ενδιάμεσα. Θα έχουμε βροχούλες.
1: Εδώ σήμερα περιμένουν 30-32, που για Βρυξέλλες φαντάζεσαι τι θα πει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ήδη είμαστε όλοι με μπλουζάκια και κοτσάκια.
0: Μια χαρά. Άρα δηλαδή θα υποδεχθείτε τους 27 ηγέτες στο ζήτημα τους Λήψιους με σορτσάκια και κοντομάνικα,
1: Και Κόπερτον.
0: Και Κόπερτον. Και Κόπερτον όπως παλιά. Για πες μας λοιπόν. Ναι, για πες.
1: Ναι, το Κόπερτον δεν ξέρω αν θα χρειαστεί πολύ, γιατί είναι μία μάλλον χαμηλών προσδοκιών σύνοδος, παρόλο που έχουμε τρία πολύ σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν, με βασικότερο ίσως ή πρώτο βασικότερο όλη αυτή τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, δηλαδή τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Εδώ οι ηγέτες καλούνται για άλλη μια φορά να αποφασίσουν πώς θα χρηματοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νέες της προτεραιότητες, και πρέπει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα την άμενα, την ασφάλεια, τη βιομηχανία, τεχνολογία, ανταγωνιστικότητα, χωρίς να διαλυθούν ωστόσο οι παραδοσιακές πολιτικές στήριξης των αγροτών και των περιφερειών. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ως συνήθως δυστυχώς αυτή η διαφοροποίηση.
0: Κάτσε, δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, τους αγρότες τους αφήνουν απ' έξω?
1: Οι χώρες του Βορρά, οι γνωστές, δηλαδή κυρίως αυτή τη φορά Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία, θέλουν να μειωθεί ουσιαστικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης που αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, την κοινή αγροτική πολιτική δηλαδή και τα ταμεία συνοχής, προς την άμυνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις χώρες του Νότου, μαζί με τις οποίες είναι και η Γαλλία και φυσικά η Ελλάδα, mm-hmm. που θα προσπαθήσουν πολύ στεναρά να μεταπίσουν πολύ στεναρά να

0: μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή θα βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους. Πάντως όλα δείχνουν ότι στο τέλος της διαδικασίας αυτής μάλλον χαμένη θα είναι και τα ταμεία και τα και η κοινιαγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής.
1: Μεσοβέζικες λύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δεν έχεις καλό ρεπορτάζ, ρε Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει
0: τίποτα. Με έχει τρελάνει ζέστη.
1: Δεν κάνει τίποτα άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση από το να αποφασίζει με μεσοβέζικες λύσεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
0: Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια φάση που πλέον τα θέματα της άμυνας έχουν εξελιχθεί σχεδόν σε μια αιμονή, σχεδόν και ψύχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είναι και το δεύτερο μεγάλο θέμα της Συνόδου, που είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα, και κυρίως πάλι πέραν των όποιων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και τη χρηματοδότηση κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα τεθεί πάλι το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα σε απειλές που έρχονται από τον Βορρά και σε απειλές που έρχονται από τον Νότο. Ουσιαστικά δηλαδή η Ελλάδα και άλλες χώρες, κυρίως η Ελλάδα, επιμένει ότι δεν είναι μόνο η Ανατολική Ευρώπη που βρίσκεται κάτω από απειλές, εννοώντας όλη τη Ρωσία εδώ, αλλά και η Μεσόγειος και η περιοχή η δικιά μας. Και βεβαίως η μεγάλη ατζέντα όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα θα είναι το Ουκρανικό, όπου εκεί συνεχίζει αυτή η προσπάθεια της Ένωσης για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αρθεί τα πρώτα μεγάλα εμπόδια, όπως όλα δείχνουν. Βεβαίως θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Και έτσι έχουμε μια σύνοδο που έχει μεν πολύ σημαντικά θέματα, αλλά από την οποία δεν περιμένουμε μεγάλες συγκεκριμένες αποφάσεις τώρα, διότι σε πολλά από αυτά τα θέματα δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι ζυμώσεις που πρέπει να οριμάσουν.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Να είσαι καλά. Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Όπως πάντα με εγκυρότατο ρεπορτάζ, δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε.
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Κύριε Ασλάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασλάνης για το μήνυμά σας. Την καλημέρα μου. Η κυρία Αναστασία. Γιατί λέει, κύριε Παπαδάκη, αναλώνετε τόσο χρόνο για τα τζάμπα εισιτήρια? Ούτως ή άλλως τζάμπα δεν είναι, μου λέει η Αναστασία. Μπαίνω συχνά σε λεωφορεία, κανείς δεν πληρώνει. Ίσως να είμαι και η μοναδική που χτυπάει κάρτα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ηθήνοντες. Χρησιμοποιούμε, λέει, υστερόγραφο η Αναστασία, η κυρία γιατρο Μανολάκη. Οι δημοσιογράφοι δεν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά όταν είναι να κατέβουμε στο κέντρο της Αθήνας, που είναι αποτρεπτικό για να χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: άλλο είναι να ψωνίζει στο Κολωνάκι και άλλο να ψωνίζει στη Νέα Σμύρνη. Αλλιώς ψωνίζουν στις... εγώ δεν το βλέπω έτσι και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μία αλυσίδα δεν είναι? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, κάνω έτσι βλακώδεις ερωτήσεις, φωνακτά. Ο Λεωνάρδος προχωρά στη σκέψη παρακάτω, γεμίζει την καρδιά αναμνήσεις. Έλα, σταμάτα τώρα, μην είναι αυτά. Πάμε μέχρι τη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, να συναντήσουμε το δήμαρχο, ναι, το δήμαρχο Βουβουβού της καρδιάς μας και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ βεβαίως, ο κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λύστε μου τώρα την απορία σας, παρακαλώ πολύ. Για μπάνιο στη Βάρκιζα, εγώ μπορώ να πάρω τη γυναίκα μου και να έρθουμε, ή θα φύγουμε με κανένα δάχτυλο λιγότερο?
1: Προφανώς και μπορείτε, όπως και σε όλες τις παραλίες, όχι μόνο της περιοχής μας, του Αργοσαρονικού και νομίζω σε όλες τις θάλασσες της χώρας μας.
0: Προς τι αυτός ο πανικός λοιπόν τώρα, κύριε Κωνσταντίνε?
1: Κοιτάξτε, η υπερβολή πάντα είναι στοιχείο του χαρακτήρα του Έλληνα.
0: Σωστό,
1: και νομίζω
0: είναι
1: ότι το είδαμε αυτό να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και μάλιστα με κάποια fake news τα οποία κυκλοφόρησαν χθες, ότι συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό εδώ στην περιοχή τη δική μας. Δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ελέγχθηκε από όλες τις μεριές, από τα λίμενα αρχεία, από τα νοσοκομεία, τους συλλόγους ερασιτεχνικών σωματείων αλλιέων. Δεν υπήρχε τέτοιο περιστατικό. Προφανώς όμως υπάρχει ένα ζήτημα με την αύξηση του λαγοκέφαλου. Ένα μη βρόσιμο ψάρι, το οποίο ενδυμεί τον τελευταίο καιρό στην Μεσόγειο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αλλαγής, της αύξησης της θέρμανσης, της θερμοκρασίας των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει προσοχής. Δεν νομίζω όμως ότι έχει πάρει τη διάσταση αυτή να επιτίθεται. Πρώτα απ' όλα, το συγκεκριμένο ψάρι δεν επιτίθεται, από ό,τι λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες και οι ιχθυολόγοι, δεν επιτίθεται αν δεν του επιτεθείς. Από την άλλη πλευρά βέβαια, επειδή δεν είναι, όπως είπαμε, βρόσιμο, δεν υπάρχει αγορά, δεν αλλιεύεται λοιπόν για αυτό το λόγο, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται με την ησυχία του σε πολύ μεγάλους, με πολύ αυξημένους ρυθμούς. Πολιτικές για να μειωθεί αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.
1: Προφανώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι
0: και επειδή είσαστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και επειδή φαντάζομαι ότι γίνεστε αποδέκτης από είτε παραπώνων, πληροφοριών σε κάθε περίπτωση από συναδέλφους σας ανά την Ελλάδα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης.
1: Για κάθε πρόβλημα, προφανώς υπάρχει και μια λύση. Οι γειτονικές μας χώρες, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει μόνο εδώ. Συμβαίνει σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα και όχι μόνο. Έχουν καταφέρει και έχουν βρει τρόπους να ελέγξουν αυτή την εντός εισαγωγικών ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του. Συγκεκριμένα η αδερφή χώρα Κύπρος έχει βάλει μια πολιτική μέσω των αρμοδίων αρχών, των υπουργείων, και έχει δώσει μια τιμή στους αλλοίς, αρεσιτέχνες και επαγγελματίες, για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Νομίζω στα 6 ευρώ. Αυτό έχει δώσει λοιπόν ένα οικονομικό κίνητρο να αλλιεύεται το συγκεκριμένο ψάρι, άρα να μικραίνουν οι πληθυσμοί. Νομίζω κάτι τέτοιο μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Αλίας θα πρέπει ως πολιτική να υιοθετηθεί και στη χώρα μας, για να μπορέσει πλέον η αύξηση του πληθυσμού να φτάσει τα λογικά πλαίσια που έχουν και τα υπόλοιπα είδη, τα οποία είναι εμπορεύσιμα, τα οποία αλλιεύονται από τις επαγγελματίες, από τις στράτες ή από οποιονδήποτε άλλο.
0: Το προτείνατε αυτό, το έχετε κάνει ως πρόταση στην κυβέρνηση? Ήταν προχθές κιόλας και ο Πρωθυπουργός στην περιοχή σας.
1: Έχουμε κάνει, όχι προχθές δεν συζητήσαμε.
0: Ναι, δεν το λέω αυτό, το λέω με έμφαση ότι φαντάζομαι ότι κάποια προβλήματα, εάν υπήρχαν, ήταν τόσο έντονα, θα τα είχατε συζητήσει έστω με τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.
1: Το πρόβλημα δεν έχει πάρει ένταση μεγάλη. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε συμβάντα τα οποία να είναι, όχι καν σε ημερήσια βάση, να υπάρχουν συμβάντα τα οποία να είδατε. Ένα ενδυνάμιση συμβάν που κάποιος φαντάστηκε πήρε τέτοια διάσταση. Αν ήταν πραγματικό, θα ήταν πολύ περισσότερο. Είναι προφανές ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά, στις τακτικές επαφές που έχουμε με τα Υπουργεία, θα επιδιώξουμε και να επικοινωνήσουμε ένα τέτοιο αίτημα ύπαρξης μιας πολιτικής για τον έλεγχο αυτού του κινδύνου που μπορεί να γίνει, κίνδυνος έτσι που θα επηρεάσει και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Και αυτή είναι η λογική. Δεν είναι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος δεν πρέπει να τραυματιστεί κανένας. Έτσι. Η θάλασσα είναι ένα σημείο το οποίο δεν πηγαίνει κάποιος για να τραυματιστεί, πηγαίνει για να μπορέσει να διασκεδάσει και να περάσει ώρες ανεμελιάς. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και το τουριστικό προϊόν, το οποίο έχουμε κάποιες απειλές που το θολώνουν κάπως, όπως παραδείγματος χάρη ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο βέβαια δεν είναι της σημερινής κουβέντας, είναι οι πόσες ζωές χάνονται στη θάλασσα από πληγμούς.
0: Αυτό είναι. Από εβδομάδα που έρχεται θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε θέμα. Εκτενέστερα.
1: 390 είναι οι πληγμοί σε αιτήσια βάση.
0: Διότι, για ολοκληρώστε.
1: Προφανώς η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγάλη αξία. Δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη της κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Και όπως φαίνεται, οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως αν έχουν τετραπλασιάσει το κόστος ναυαγωγικής φύλαξης. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Το έχουμε κουβεντιάσει και το κουβεντιάζουμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή, να σχεδιάσουμε πολιτικές οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα και όχι πολιτικές που απλά θα μας βάζουν στη λογική ότι κάτι κάναμε, το κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα δεν ήρθε ποτέ.
0: Εσείς έχετε και το drone εκεί, το οποίο κυκλοφορεί και μάλιστα, εάν και εφόσον χρειαστεί, ρίχνει και σωσίβιο.
1: Έχουμε την λογική της υποβοήθησης. Πάντα βέβαια ο ανθρώπινος παράγων θα κάνει τη διάσωση. Ο ραβαγωσώστης ή το σκάφος το οποίο θα χρειαστεί να προσεγγίσει. Βέβαια για πρώτη απόκριση, το να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μια κλίση και να σε πολύ γρήγορο χρόνο να ρίξεις μέχρι και 7 σωσίβια μέσω ενός drone, είναι κάτι το οποίο στην περιοχή μας είναι και λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια και είναι από φέτος είναι και πιστοποιημένο από την αρχή πολιτικής αεροπορίας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Να μην υπάρχει πανικός λοιπόν και με ασφάλεια μπορείτε να κολυμπήσετε σε όλες τις θάλασσες της Αττικής και στη Βάρκιζα, παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
2: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λατρεύω να κάνω ραδιοσκηνοθεσία μαζί σου, Τζιβελεκίδη, πρέπει να σου πω. Ε. Όλα μέσα. Καλημέρα στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα. Τα είπαμε αυτά. Ναι, βλέπω το ενδιαφέρον σας γενικότερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Κίκη. Διαβάζω τα ονόματά σας. Συμπαθάτε με, αλλά έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και να κάνουμε. Ακόμα και ελάχιστο χρόνο. Στην ενέργεια, κύριε Τζιβελεκίδη, δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλαντος.gr. Επίσης έχω να σας πω το εξής. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Επίσης, ξέρεις τι έκανα πριν από λίγο, μόλις τώρα το έκανα. Μπήκα στην εφαρμογή Avin Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά, είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στις ακροατριές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ με τα ευρωπαϊκά, αν μου επιτρέπετε, και θα περάσουμε μετά στα πολιτικά. Διότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιέζουν με κάθε τρόπο να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Κάτι το οποίο ασφαλώς η χώρα μας δεν το θέλει, όπως δεν το θέλει η Γαλλία, δεν το θέλει και η Ιταλία για ευνόητους λόγους. Δεν θα σας ζητήσω να μου προκαταβάλλετε το αποτέλεσμα, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα αποφασιστεί σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε plan B στην περίπτωση τελικά που μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις?
1: Δεν πρόκειται να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Η πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει το συγκεκριμένο σχέδιο και προχωράει, γιατί πράγματι η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, καθώς ορίζει το πλαίσιο για τις προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα διεκδικεί ισχυρούς πόρους, περισσότερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία. Και πράγματι, όπως είπατε, η Μεσογειακή Γεωργία σε σύγκριση με τον Βορρά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ενιαίους κανόνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Και αυτό το συζητήσαμε και το συζήτησε και ο Υπουργός, ο κ. Σκινάς, στη συνάντηση και με τον Υπουργό των Γεωργίας της Ιταλίας, προχθές που ήμουν και εγώ στη συνάντηση. Δηλαδή, σταθερός στόχος μας είναι να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό. Καλύτερη θέση για τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές και τα μεσογειακά, και αυτό, γι' αυτό είμαστε και στη συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες, λοιπόν, για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για την πρωτογενή παραγωγή, για τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες παραγωγούς, ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών, όπως είπατε, γιατί η μεσογειακή, όπως είπα, η γεωργία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και πρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερη θέση για τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές, βεβαίως, και περισσότερες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές.
0: Θα το καταφέρουμε αυτό, διότι εντάξει, και το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τραυματίσει τον αγροτικό κόσμο και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα αυτό.
1: Και εδώ είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Προχωράμε όλη αυτή τη μεταρρύθμιση με δυσκολίες, όμως το τέλος της ημέρας, όπως έχω ξαναπεί, θα είναι πολύ πιο δίκαιες. Θα είναι δίκαιες οι πληρωμές, θα είναι διαφανής η διαδικασία, και μάλιστα συζητήσαμε και το πλαίσιο των αλλαγών της μεταρρύθμισης που έκανε και η Ιταλία, γιατί και αυτή είχε τα ίδια προβλήματα στις πληρωμές και τελικά σήμερα κατόρθωσε να έχει έναν οργανισμό πληρωμών πραγματικά χωρίς προβλήματα και με ένα πλαίσιο θεσμικό τέτοιο που κατοχυρώνει τους αγρότες. Εδώ θέλω επίσης να τονίσω δύο πάγιες θέσεις μας ότι καμία αναγκαία μεταρρύθμιση και μετάβαση δεν μπορεί να γίνει και να γίνεται ερήμη του παραγωγού χωρίς άμεσα αποτελέσματα στην ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και των προοπτικών, και γι' αυτό βλέπετε μια πολιτική στήριξη και στα καύσιμα λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, στα λιπάσματα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είναι η επιστημιστική ασφάλεια, είναι πλέον ψηλά στην ατζέντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επειδή αναφερθήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ η Ελλάδα βέβαια στηρίζει μια Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο, και μιλώ για τις εμπορικές συμφωνίες. Όμως αυτές οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή μας δεν θα υφίσταται αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα που έχουν παραχθεί με χαμηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος ή εργασιακών συνθήκων. Και αυτό πλέον τονίζεται στα συμβούλια υπουργών. Και θεωρώ ότι επειδή και στο τελευταίο συμβούλιο ήταν ψηλά στην ατζέντα, θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μπει σε μια άλλη περίοδο που η επιστημιστική ασφάλεια, όλα αυτά που σας είπα, οι συμφωνίες, γιατί βεβαίως οι χώρες του Βορρά έχουν άλλες προτεραιότητες, όμως και οι χώρες οι μεσογειακές μπορούμε σε συνεργασία να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα για τους αγρότες μας, για την πρωτογενή μας παραγωγή, γιατί όπως είπα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Βλέπουμε πώς έχει διαμορφωθεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ το ερώτημα που θέλω να σας κάνω αφορά τον κύριο Σαμαρά. Σας προβληματίζει ενδεχόμενη κάθοδος στις εθνικές εκλογές του Αντώνη Σαμαρά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα σε αυτή την παράταξη, τη μεγάλη παράταξη που έχει προσφέρει παρά τα όποια λάθη, αλλά ο σκοπός είναι να μαθαίνεις τα λάθη σου και να τα διορθώνεις. Όμως η χώρα βρίσκεται, κύριε Παπαδάκη, σε μια περίοδο σύνετων προκλήσεων, γεωπολιτική αστάθεια, πίεση βέβαια στο κόστος ζωής, και εδώ γίνονται προσπάθειες όπως το πόσο κάνει εχθές η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα. Ανάγκη λοιπόν ανάγκη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ανάγκη να διατηρηθεί η οικονομική και θεσμική σταθερότητα που κατακτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει σε αστάθεια. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατά τη χώρα σε ασφαλή πορεία, να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και να υλοποιεί αλλαγές που έχουν πραγματικό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου, κύριε Τζιβελεκίδη, να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Real FM. Η ώρα είναι 8.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας της Βερσαλίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Άστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη, έως 6, Μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
1: Πέστα! Ένα, δύο.
2: Έλα, σε έκοψε ο πρόεδρος.
1: Πέστα, πρόεδρε, πέστα! Γιατί δεν τα έλεγε, Στεφανία μου, μόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
2: Όχι, έκπληξη.
1: Τα λέει και ο Κώστας Καραμαλής. Άκου εδώ πόσο καθαρά τα λέει.
0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες.
2: Εμένα πιο πολύ με πείραξε το... Η μακρινή λίγο δεκαετία αυτή. Πόσο μακρινή φαντάζει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι.
2: Από τη μακρινή για εσάς βεβαίως είπε
1: δεκαετία. Εσύ είσαι μικρότερη
2: γιατί...
1: βέβαια. Εντάξει να τα λέμε αυτά. Αλλά για βάλε τώρα εμάς που μεγαλώσαμε, Στεφανία μου, στη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ακόμα και τους χυμούς ροδάκινο που παίρναμε στο σχολείο. Εκεί στο δημοτικό που μας φέρνανε κάτι καζάνια με χυμούς ροδάκινο. Τα θυμάσαι, εσύ δεν τα πρόλαβε, εσύ μικρή.
2: Πώς δεν τα πρόλαβε, η δεκαετία δεν μου φέρε κανείς χυμό ροδάκινο εμένα.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι.
1: Α, εμείς παίρναμε.
2: Πάντως, επειδή απευθυνόταν σε παιδιά, σε μαθητές, γι' αυτό για τους μαθητές είναι μακρινή δεκαετία. Αλλά να τα ακούς, τι λες, τι παίρνατε. Τι λέει, ρε. Κανείς δεν μου φέρε εμένα.
1: Α, εμείς παίρναμε κανονικά
2: μόνο
1: χυμό
2: ροδάκινο.
1: Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, τη δεκαετία του 80, για να μην τα πετάνε τα ροδάκινα. Ξέρεις που είχαμε περίσσευμα και να μην πηγαίνουν σε σχωματερές. Τα έκαναν χυμούς και τα μοίρασαν στο σχολείο, στο δημοτικό.
2: Τζάμπα.
1: Βέβαια, παιδί μου.
2: Τζάμπα.
1: Τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα. Επειδή είναι και της επικαιρότητας το τζάμπα, παίρναμε τζάμπα χυμούς ροδάκινο τη δεκαετία του 80.
2: Μπράβο.
1: Βέβαια. Πασόκ. Ωραία χρόνια. Να τα λέμε αυτά. Έλα, έλα, Τζιλεγκίδη, έλα, αγόρι μου.
2: Πάτα το κουμπί.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτησης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνθηκε στα παιδιά, θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα
2: και
1: παιδιά, έστειλε μηνύματα.
2: Πράγματα είπε. Αλλά αυτό
1: συνέχεια.
2: Ήταν έτσι το κερασάκι.
1: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Μάλλον δεν τραγούδησε, χρησιμοποίησε τους στίχους.
2: Αυτό έλειπε να τραγούδησε, να το δω
1: κι αυτό. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάτζου δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και είμαι ένα σκάσο, δηλαδή πραγματικά. Έχω πέσει στα παντόματα.
2: Έλα τώρα.
1: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
2: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Τζιβελεκίδης είναι μαζί μας.
1: Ο Γιώργος.
2: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη, παιδί.
1: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
2: Πόσο. Κάνει.
1: Πόσο κάνει.
3: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
1: Τζαμπαντάν όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο κάνει χθες.
2: Την πρεμιέρα.
1: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
2: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από.
1: Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
2: Χθες είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι. Όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι να είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
1: Ναι, γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
2: αυτό
1: ερωτήματα.
2: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Μετά σκεφτόμουν, κοίτα ρε, πώς θα μπορούσε να ήταν ένα πανελλαδικό ωραίο e-shop, έτσι, εξαιρετικό με όλα μέσα.
1: Μπήκες μέσα, το χρησιμοποίησες.
2: Λίγο.
1: Εγώ λοιπόν μπήκα.
2: Μπήκα
1: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
2: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
1: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
2: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
2: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας. που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
2: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης, για παράδειγμα, ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
1: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Και εγώ έκανα μία έρευνα, για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
2: Και για το εξωτερικό που με είπες, για πες, ενδιαφέρον πολύ.
1: Αλάτι
2: αυτό.
1: Λοιπόν, πολύ γνωστό, ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού, από τις ελληνικές θάλασσες.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
2: Okay.
1: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι, που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές, που εντάξει, μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
2: Ναι,
1: είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως, λέει, Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε Πασόκ στη συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
2: Στο Πασόκ, λες.
1: Ναι.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως, θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και τη κυρία Διαματοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις, και χειρίας κατάπαυση του πυρός. Αποκλείεται.
1: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε. Έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
2: Ναι.
1: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
2: Εκεί πέρα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στο δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο? Κάνε μια αναζήτηση.
2: Και είμαι πιο μικρή.
1: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
2: Ο Μιχάλης, οδηγός.
1: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
2: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
1: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει
2: κάποια χρήματα. Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο και ένα άλλο να είναι στο Β μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μία σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω? Κοίτα, για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω.
1: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
2: Τι θα κάνεις?
1: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μία ακτίνα 500 μέτρων 3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
2: τώρα
1: από εκεί.
2: Καταλαβαίνεις ότι αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
2: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορείς να το κάνεις αν πηγαίνεις, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένας πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε 2 μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για 5 προϊόντα στο ένα και 5 προϊόντα στο άλλο.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
1: Καλημέρα και στον Πάπη, το μεταφορέα, στο Εγάλιο. Και εκείνο θα θυμάται λοιπόν το ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα. Αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
4: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί τη τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
2: Αξιέπαινη είναι. Βοηθάει. Όλα καλά είναι.
1: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Τωρογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στη τιμή ξεπερνά το 100%.
6: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ
5: της να το πω. Της ίδιας φίρμας,
6: η ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενο μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα, το
5: οποίο... Διπλή τιμή.
6: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές πάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
5: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
6: Ακριβώς.
5: Δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application
6: και με λίγα κλικ.
5: Του app, με λίγα κλικ και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
2: Αυτό είναι.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις. 50, 60, 70 και 100%.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
1: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
2: Ναι. Από όλα.
1: Ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται
2: καλά
1: άμεσα.
2: Άκουσες, καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα. Στις 17 Ιουνίου.
1: Σε διαφορετική χρονική
2: και από
1: περίοδο.
2: Από μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
1: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
2: Το οποίο πάλι
1: ότι
2: δεν είναι
1: γίνεται...
2: κανονικό. Δεν λέω ότι είναι κανονικό, αλλά να δούνε τι γίνεται.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες σε αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
7: Τα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
8: Οκ, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
9: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει
8: Έχω μεγάλη την μπάλα.
9: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
8: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
10: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
11: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
12: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
1: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
2: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα ασκήσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη, δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
1: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι.
2: Προφανώς,
1: δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
2: Αλλά
1: όλοι.
2: Είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει με αυτήν και προσπάθησε μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
1: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
2: Ναι, ναι.
1: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
1: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Ελέγχει αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλίσεις. Δηλαδή, μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν. Και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος.

0: αντιδράσουμε κι εμείς.
1: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, το, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα, Λίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του ποσοκάνει.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Επίσης, να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέρματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε

0: τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξ αποστάσεων υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τα ξημερώματα της συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Το ελληνικό κεράσι αναδεικνύεται ως το αγροτικό προϊόν με την πλέον εντυπωσιακή δυναμική για το 2026, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η ελληνική παραγωγή κερασιών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα της χώρας στο ευρωπαϊκό εμπόριο, τοποθετώντας το προϊόν στην κορυφή των πλέον επικερδών δενδροκομικών καλλιεργιών μαζί με το ακτινίδιο.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου το 1815, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Ουέλλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα κάνουμε τη σύνδεση.
1: Ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον Προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, του παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία φορά.
1: Τι συγκρίνεις τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια. Του είπε ο Μακρόν. Πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Το άλλο λέει.
0: Τα βάλε στο μάτι ο άλλο.
1: Τα βάλε στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εντωμεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βάνς.
0: Α, του αντιπροέδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα στο ψηφιακό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικά στο
1: χαρτί. Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι και οι δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή, κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν έλεγαν ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό.
0: Αυτό. Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό. Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε. Γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες. Και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε. Και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο. Πρόεδρο.
1: Ναι, ο οποίος
0: τον κοίταζε καλά-καλά. Έλεγε ο άλλος, θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
1: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή ή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό, ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και να μην αμφισβητηθεί.
1: Έχει και τη λέξη απειλή δηλαδή μέσα.
0: Ναι, ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το ταμείο ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Όταν είχε
0: το χαρακτήριζε
1: το
0: fake news.
1: Times, ναι.
0: Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν. Θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Γενικά,
0: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
1: Όλα του τα πήραν. Υπάρχουν όλα. Του τα πήραν. Ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
0: Αμα είναι
1: Αμερική.
0: Έτσι νικητές, Στεφανία μου.
1: Έτσι παρουσιάζεται.
0: Τους τα έδωσε όλα.
1: Τους τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και τους τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι? Αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα στενά του Ορμούς.
1: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα.
0: Πολλά
1: αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
0: Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια προχειρή ανάγνωση αυτών που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
1: Όχι, κατά
0: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
1: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
0: Όχι, όχι.
1: Και το επίσης, οποίο συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
0: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του Ορμούς είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν
1: για
0: τώρα την Παρασκευή
1: μέρες
0: θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και
1: είναι
0: θα χρειαστεί
1: λέει,
0: να μπουν διόδια, θα μπουν τέλη διέλευσης.
1: Ναι, κάποια τέλη δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν, αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέρες, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα για το πώς ακριβώς, δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν, το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο,
1: όχι,
0: Στεφανία?
1: Όχι, και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζεται ως πλέον άδικο το να μην διαθέτει.
0: Ο κύριος στόχος δεν ήταν η ανατροπή του καθεστώτος?
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του?
1: Βέβαια,
0: όλα τα πέτυχε.
1: Αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του. Αλλά προφανώς, εντάξει.
0: Όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα, ρε παιδί μου, δηλαδή, είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτα απλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις, και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως
0: σε
1: μια αλλαγή
0: καθεστώτου.
1: Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης, των ΗΠΑ, είναι, και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λέει, αν τα δώσουν άλλοι, σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου, ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους, και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισίας, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιε, έφαγε η κάτζο, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισίας η κάτζο εκεί, Κηφισίας και Αλεξάνδρας, και ρυθμίζει. Καλημέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, συμφωνώ. Φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς, γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, η άνοδος των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλύφα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 22 730 35 426
3: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
13: See you at Corner.
3: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Μόνωση στην ταράτσα.
15: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
16: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
17: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
18: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
17: Ω ναι, Μάη 1521.
14: το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα κυρία Κασίμη, καλή σας ημέρα κύριε Καλαμαράκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής, στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά, όπως χύμα εννοώ, κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα τυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα τυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάει να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου. Δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να την δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλη απόδοση. Η οποία είναι, η μία αλυσίδα το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσεις, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι. υπάρχει περίπτωση αυτή μια, η οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απέναντι στην ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι το να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής. Αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, τα είχε 6 χρόνια. Ναι. Όσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, μάλιστα. Για παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα. Αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι. Το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι, είδατε τι συμβαίνει.
2: Και είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίμη. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη στιγμή.
1: Για πείτε μας για τα αλάτι, πείτε μας για τα αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό. Εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε, καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία και αναφέρομαι τώρα σε εσάς στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει, κύριε, τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε κι εμείς τις ευθύνες μας.
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 που δραστηριοποιούμε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίμη, ούτε ένας, και το λέω, απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοςδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί η
0: δουλειά δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, και ο καφές και ο κακάο, η λίβρα ο καφές και το τόνος το κακάο, στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μείωση της τιμής περίπου στο 70% από την υψηλότερη τιμή η οποία υπήρχε το Δεκέμβριο του 2024. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον έχει μειωθεί 70% το κακάο, οι τιμές στις σοκολατοβιομηχανίες, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη σοκολάτα αυξάνεται.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή η ώρα είναι 9 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί οι αριθμίσεις είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιος ενωπίο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιος ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα
4: Είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα της εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας στις Βερσαλίες, αναλυτικά στο enikos.gr. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ισπανός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο, που αγωνίζονταν στη Μαγιόρκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και...

0: τραγούδι, λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Τώρα άλλαξε.
1: Επίτηδε στο καλό χρόνια με αυτό με το 9 και 8. Τι καημό έχει με το 8.
0: Η Στεφανία Κασίμη, η οποία βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καθώς λείπει η κυρία Κάτζου, την έχουμε στείλει και Φυσίας και Αλεξάνδρας να ρυθμίζει την κίνηση. Μα στέλνει μηνύματα, βαίνουν όλα καλώς. Λέει η Αμαλία Κάτζου. Πολύ μου λείπει σήμερα να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι,
0: θα το...
1: εντάξει, σου κάνω εγώ παρέα.
0: Θα το ξεπεράσω κι αυτό. Μια χαρά είμαι με τη Στεφανία Κασίμη, τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Ναι.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Εκεί κι αν.
0: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες. Εκεί λέμε ναι, θα τα πούμε μετά. Πρόεδρε στη συνέχεια, ο πρόεδρος Κώστας Καναμαλής που μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη
1: Έχει
0: συνέχεια.
1: Έχει ενθουσιαστεί, παιδιά.
0: Με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ο Ιωσήφ, με τον πρόεδρο.
0: Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον μονοπόλησε η νέα πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.gov.gr είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Νομίζω ότι στα μηνύματα μονοπόλησε το συγκεκριμένο.
0: Και είναι λογικό.
1: Θέμα.
0: Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο. Τι τον απασχολεί. Θες να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βάνα, για παράδειγμα, μπήκα, είδα και λιποθύμησα. Τεράστιες διαφορές. Παιδιά, ας αντιδράσουμε προτιμώντας τους φθηνότερους και κάνοντας μποϊκοτάς στους κλέφτες. Γράφει το μήνυμά της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το πόσο κάνει λένε καταπληκτικό. Νομίζω ότι τι να τα ρίχνουμε όλους τους πολιτικούς, να αποκτήσουμε εμείς καταναλωτική συνείδηση. Σε βασικούς κωδικούς βρήκα διαφορές μέχρι και 65%. Το διαβάζει διαφορετικά.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελώνα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει, ποιος εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα. Αν έχεις, λέει, απεριόριστο χρόνο να ψάξεις τις τιμές στην πλατφόρμα και να πάει να αγοράσει κάπου που είναι πιο φτηνά, αυτοί, λέει, που έχουν χρόνο είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε αντοχές έχουν για να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και η γνώμη που στέλνει ο Πέτρος από το Λονδίνο. Θες να τη διαβάσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούω, λέγεται, πλατφόρμα και δεν άντεξα άλλο. Επειδή η εργασία μου είναι υλοποίηση τέτοιων έργων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρώτον η σύγκριση με το εξωτερικό δεν είναι εφικτή νομικά. Πώς η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από ξένες αλυσίδες να δώσουν δεδομένα τους. Τι έχει να κερδίσει επιχείρηση δίνοντας αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, αν δεχτούμε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δέχονται να διασυνδέονται με την πλατφόρμα μέσω του ERP τους, πώς ελέγχει η κυβέρνηση την τιμή, την πραγματική τιμή στο ράφι, που είναι και αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Θέλω να πω, λέει ο Πέτρος, πως όταν δεν κερδίζεις δίνοντας τα δεδομένα σου, τότε είσαι το προϊόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που είπαμε από την αρχή με τη Στεφανία, αυτό που πιστεύουμε δηλαδή τουλάχιστον, είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Για ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Καλό είναι. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι από τις αποκλίσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές. Είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη έλεγχοι. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιες διαφορές σε τιμές ίδιων προϊόντων.
1: Να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, όσο ξαναλέω, επειδή είναι δυναμική η πλατφόρμα, ότι νομίζω τις επόμενες ημέρες θέλω να ελπίζω ότι θα την παρακολουθούν και όποια προβλήματα, αν είναι προβλήματα και δεν αποτυπώνουν όντως την πραγματικότητα, θα διορθωθούν. Στον οδηγό, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα για την πλατφόρμα, που λέμε για τη σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού, ναι, και επειδή ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν προλάβαμε το Shazam? Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. Και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει, λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
1: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
0: στα ειδικά, ναι, μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τώρα.
1: Τα
0: ακούμε...
1: συζητούσαμε και χθες το ίδιο. Ανοίγει πάλι η συζήτηση.
0: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι τον Νοέμβριο να πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
1: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των Πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είναι σταθερό. Να χρειάζεται μία σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη με το Α σύστημα, στην πρώτη ηλικίου να υπάρχει το Β σύστημα, και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μία σταθερότητα.
0: Και
1: το
0: σε
1: λέω γιατί
0: τομείς,
1: το έζησα εγώ όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο. Που δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς. Όπως και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, βλέπετε ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Αν και η μετεωρολογία λέει κάτι προβλέπει για την Αττική, στα δυτικά και στα βόρεια.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ για τον καιρούλι. Στην Αττική θες να μάθεις. Στην Αττική θες να μάθεις. Γενικά έθριος ο καιρός είναι στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχει κάποιες νεφώσεις, όπως λέει και ο Ιωσήφ, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Ορεινά, αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμοι, βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει, λέει, την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα δηλαδή,
1: παιδιά,
0: πραγματικά.
1: Όλοι αυτοί το μάτσε εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει?
0: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω τον Μόντριτς.
1: Παιδί μου, γιατί όλα ακούω συνέχεια.
0: Λατρεία στον Μόντριτς.
1: Εντάξει, ακούω συνέχεια για τους Άγγλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη Κέιν δύναμη για την Αγγλία.
1: Αυτό. Γιατί όλοι λένε it's coming home. Ξέρω τι σημαίνει, αλλά γιατί
0: έχουν
1: καημός.
0: Μεγάλο καημό.
1: Τι καημό.
0: Η Αγγλία,
1: όχι, οι Άγγλοι καταλαβαίνω it's coming home. Οι υπόλοιποι, γιατί τέτοιο έχει τόσο σφάλει η Αγγλία.
0: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ούτε εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, ναι. Οι Άγγλοι έχουν ένα καημό. Ναι. Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα.
0: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50
1: χρόνια. Ναι,
0: και δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία. Η Πορτογαλία την πάτησε. Έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα. Κολομβία, Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα, Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις. Το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
1: Όπα, ναι.
0: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ. America is calling και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνεις το Μουντιάλ.
1: Μια που πεις Μουντιάλ, ξέρεις ότι στον Τραμπ κάνανε δώρο μια φανέλα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Ομάδα της Γερμανίας.
0: Της Γερμανίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ο Μέρτς. Ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
1: Ναι, του έδωσαν δωράκι.
0: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Όχι, δεν.
0: Και ο Τραμπ και η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μια προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε οι υπογραφές εκεί που, όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία, δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Ωραία, θα τα πούμε μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μετά. Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε πάλι εκεί. Θα... δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
3: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο Κόκκινο η κάθοδος της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστε η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό, συνεχίζονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Αλέξης σε καλήσει Θιβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά, εδώ.
1: Μα είπατε Αμαλία, Αλέξης, τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως η Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνος ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί και εκεί έχουν κολλημένη βελόνα από Δούκα... όλα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη το μεταξύ από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήταν κολλημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει κιόλας.
0: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πω σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς σε Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
1: Που ήταν... έμεινα, ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
0: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Ασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
1: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις, ας πούμε, στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Ξαφνικά.
1: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλε στο τραγουδάκι.
0: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
4: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
0: Μα βλέπανε οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον δρόμο?
1: Κλεμμένα τα.
0: Μα βλέπανε οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον δρόμο?

0: Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο συστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυση, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή,

0: οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για να πάμε τυπικά, το Πασόκ είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λύνει τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
14: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική. Η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο Πασόκ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μία επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
13: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
15: Ήταν λίγο σκληρή.
13: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε τι είπε.
16: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουμε.
17: Για συζήτηση από τώρα, ναι.
16: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
15: Κοιτάξτε. αυτό το θέμα το τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
13: Γελία μάλιστα προσέγγιση.
16: Ναι, απάντησε ο κύριος Δούκας φυσικά με ανάρτηση, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Οπότε μετά από αυτές δεν του κάνει εντύπωση, λέει ο κύριος Δούκας, που βρίσκει γελίες τις θέσεις του για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
13: Μπράβο, εξαιρετικά τα πάντα.
16: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν πήρανε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο.
13: Έτσι,
16: γιατί ξανανοίγει η συζήτηση.
13: Δεν ξέρω.
16: Θέλω να πω ότι στο συνέδριο, το οποίο περιμέναμε να σφαχτούν στο συνέδριο και τελικά δεν σφάχτηκαν, έβγαλαν μία απόφαση που είπανε όχι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Βλέπεις κάποια ενιαία γραμμή?
13: Εγώ δεν βλέπω ενιαία γραμμή και βλέπω να κατρακυλάνε και τα ποσοστά.
16: Αυτό, και όταν βλέπεις να κατρακυλάνε τα ποσοστά, κανονικά το μήνυμα δεν πρέπει να είναι θολό. Και κανονικά πρέπει να έχεις ενιαία γραμμή.
13: Και επιστρέφουν μάλλον πάλι στην εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, όταν βλέπεις δύο κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το κλίμα και στο εσωτερικό του Πασόκ. Πάμε τώρα και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση.
16: Ένα δεύτερο. Ναι. Επειδή άκουσα την κυρία Αποστολάκη εδώ χθες στον ήχο Τζινγκόλα και στον Αντώνη Δελατόλα. Και η κυρία Αποστολάκη, επειδή ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα, που βεβαίως είπε αν το ρώτησε, δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ήταν σαν να τα ανακάλεσε, έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Είπε ότι η πολιτική αυτονομία του Πασόκ, και νομίζω είπε αυτό, υπήρξε κάποτε σημαία του κυρίου Δούκα, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν τελεί υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Και η κυρία Αποστολάκη κάρφωσε.
13: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Κύπρο, έριξε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούν αυτά στο Πασόκ. Έτσι, να τα ακούν αυτά στο Πασόκ για το ποιους θέλει να εκπροσωπήσει.
17: Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, παλιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους. Εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους. Όχι μόνο τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε, προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα, να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
13: Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Δεν είναι λαϊκισμός, η λαϊκότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας.
13: Κάτσε να το ακούσουμε.
16: Για να δούμε.
17: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα, είναι λαϊκισμός.
13: Λαϊκότητα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και μία πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
16: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις,
13: ναι.
16: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
13: Ναι.
16: Θα κερδίσουμε.
13: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για τον Σοκράτη Φάμελο?
18: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
13: Του έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη
16: Φάμελο. Με τον γάμο θα πάω αντιγραφή.
13: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο?
16: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
13: Ακάλεστος.
16: Λοιπόν.
13: Πά σε γάμο, ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο, παιδί μου. Το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή, το είπε και στη συνέχεια, δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
18: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δει, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπα ρε, Τι είναι τούτο? Δηλαδή, πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
13: Το πνίγει το δίκαιο.
18: Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο?
13: Έλατε, τι είναι τούτο? Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
16: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από.
13: Έλα, πώ
16: το ανεμογκάστρι, παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
13: Και είπε κιόλας ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
16: Ναι.
13: Είναι μια επίδειξη πολιτικής υποταγής από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
16: Παπάς.
13: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα, μακριά από μένα, λέει, οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει, λέει, καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
16: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
19: ο δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
13: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αυτό, αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
16: Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρθει σε φία ρήξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
13: Παπαδούρου.
16: Λοιπόν, αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστασιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή, σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
13: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
16: Έχει δίκιο ο Πολάκης σε αυτό. Επίσης η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. Δεν θα μπορούν να του καταλογίσει και κάποιος τόσο εύκολα, γιατί θα μπορεί να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώς, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
13: ακριβώς.
16: Πηγαίνετε εκεί.
13: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
18: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο?
13: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
16: Βεβαίως.
13: Κώστας Καραμαλής.
16: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
13: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
20: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
16: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση τι είναι?
13: Το νου σας.
16: Από στίχους είναι
13: με αυτό. Όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμάλης.
16: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
13: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
16: Μάλιστα.
13: Επειδή μίλουσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καραμάλης. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
0: Real FM.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
27: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
28: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
29: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
30: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
31: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
32: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
31: What?
33: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
34: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Seatsticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέχνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο. Αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι, τον άντρα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Για τον Φάμελο, δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προ Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει: είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με τον Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά, και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης, και στη δεξιά πολυκατοικία. Κέντρο αριστερή, σε όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει. Στο τέλος, ή αν κάνει, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς, μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες. Και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Mm. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Μην κάνεις το λάθος. Ναι. Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει διαρροές προς τα δεξιά και στην περιφέρεια ενώ και σε ενδεχόμενο κόμμα. Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι το μαρτύριο εσύ? Όχι και μαρτύριο ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, άστο να λέει. Την αγάπη μου φιλάρα να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Hydra Beach.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα.
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ Set.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
18: Με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Χθες γράφτηκε από τον Γιώργο τον Πατσομίτη ότι στην σημερινή σύσκεψη που θα γίνει για το μεταναστευτικό θα γίνει, λέει, και κλεισμένων των θυρών χωρίς την παρουσία των δημοσιογράφων. Εγώ συζητώντας σήμερα με υπεύθυνο του Δήμου, είπε ότι στις κλειστές συσκέψεις συνήθως καλούνται αυτοί που καλούνται, αλλά αν έρθει δημοσιογράφος ή πολίτης και ζητήσει να παρευρεθεί, θα παρευρεθεί. Θα ακούσει δηλαδή τι έχει τι θα υποθεί εκεί. Αυτή την πληροφορία λοιπόν που δημοποίησε ο Γιώργος Πατσομίτης, σύμφωνα με την οποία στη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένο των θυρών, με συμμετοχή φορέων αλλά χωρίς την παρουσία των δημοσιογράφων, προκαλεί ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα οποία σήμερα ξεκαθαρίστηκαν. Και πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί, γιατί η Σάμος έχει και στο παρελθόν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Πριν από αρκετά χρόνια, επί Υπουργού Μετανάστευσης Μουζάλα, πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη στο ξενοδοχείο Σάμος. Ήτανε και φορείς και εκπρόσωποι του Δήμου κτλ. Εκεί λοιπόν ζητήθηκε να αποκλειστούν οι δημοσιογράφοι από την διαδικασία. Έγινε ένας τρικούβρητος καυγάς, παρουσία του τότε στρατηγού του Ντουρουντού, ο οποίος ανέλαβε και την εντολή από τον Υπουργό για να βγάλει έξω τους δημοσιογράφους και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Έτσι. Οπότε δεν πρέπει να περνάει σήμερα κανενός από το μυαλό η σκέψη ότι θα αποκλειστούν οι δημοσιογράφοι από την σημερινή συζήτηση που θα προκύψει, που προέκυψε μάλλον από την παρουσία 300 λαθρομεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Επειδή σήμερα υπάρχει ένα άρθρο του καθηγητή του κυρίου Πιπερόπουλου, «Λαθρομετανάστες στην Ελλάδα» με ερωτηματικό «Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού», φαντάζομαι ότι όλο αυτό που γράφει ο κύριος καθηγητής ισχύει και για την Σάμο, όπου εδώ και 20 χρόνια βλέπουμε όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και τα γκρίζα σημεία που δημιουργούν τα κέντρα μεταναστών. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα, μάλλον καλύτερα.
1: Καλημέρα. Τι βιάζεστε μεσημέρι, ακόμα είναι 10 η ώρα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα. Και με λιακάδα. Και με τραγικές διαπιστώσεις, Γιάννη Νέγρη. Δηλαδή, στη χώρα που γέννησε τη λογική, τελικά νομίζω ότι βιώνουμε παράλογες εποχές εδώ και αρκετές δεκαετίες. Δεν μέφουμε με το άρθρο μόνο το Θανάση τον Πλεύρη. Θα το θυμίσω μόνο όταν ήταν στην παρέα του Γιώργου του Καρατζαφέρη.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, να σας εξηγήσω πρώτα τι σήμερα γίνεται στη Σάμο.
1: Η παρουσία
0: των 300 μεταναστών φέρνει μια σύσκεψη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακούστηκε ότι οι δημοσιογράφοι θα αποκλειστούν από αυτή την σύσκεψη. Θυμήθηκα ένα παλιό περιστατικό επί Υπουργίας Μουζάλα που έγινε μια σύσκεψη πάλι και δόθηκε εντολή και βγήκαν οι δημοσιογράφοι έξω. Έγινε ένας καυγάς με τον τότε στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Ντουρουντού, και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, πάει να ξαναγίνει το ίδιο, αλλά σε επικοινωνία που είχα με πρόσωπο το οποίο χειρίζεται καταστάσεις, μου είπε είναι βέβαια και κλεισμένων των θυρών, αλλά μα θα έρθει ένας δημοσιογράφος ή ένας πολίτης, θα μπορέσει να παρακολουθήσει ό,τι θα συζητηθεί εκεί.
1: Ναι, τι ακριβώς θα συζητηθεί, Γιάννη? Γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα πλέον, η χώρα που γέννησε πέρα από τη δημοκρατία, πέρα από τη λογική, πέρα από την οργάνωση, πέρα από την ηθική, το ήθος και την ευπρέπεια, γέννησε και τη λογική. Βιώνουμε παράλογες εποχές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εδώ και αρκετό καιρό, από πέρυσι, πρόπερσι, πάμε δυόμιση χρόνια. Δηλαδή οι νέες εισρωές από τη Λιβύη, τα Καρντάσια του Ερντογάν, εγγραφάκια είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει τώρα ο Χαφτάρ και είναι μαζί μας και πάει ο κύριος Γεραπετρίδης, τρία πουλάκια κάθονταν και τι κάνανε, Γιάννη? Δεν καπνίζανε τον πάκο πλέον, καπνίζανε μαύρο για να φτιαχτούν. Ποιον κοροϊδεύουν? Δηλαδή μπορούν να σταματήσουν? Όχι βέβαια.
0: Δεν θέλουν να σταματήσουν. Δεν θέλουν να σταματήσουν.
1: Δεν θέλουν να σταματήσουν. Μπράβο,
0: δεν θέλουν. Δεν μπορούν. Ναι.
1: Αυτό διαπιστώνει κανείς. Ότι γιατί θα θυμίσω στον το Θανάση τον Πρεύρη. Γνωριζόμαστε. Έτσι, το ξέρεις εσύ. Ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι παρά τίποτε ανόητοι που θα πούνε ότι τον Γιώργο τον Περόπουλο χρόνια και χρόνια στο κουρμπέτι, χρόνια και χρόνια στη δημοσιότητα, δεν συμφωνούν όλοι με όλες τις ιδέες μου, αλλά όλοι με γνωρίζουν, τουλάχιστον οι περισσότεροι, εκτός από νέα παιδιά. Γιατί έχω αποσυρθεί από τις τηλεοράσεις που σε κάνουν διάσημο. Ερώτημα. Όταν ήταν με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, στέλεχος ο Θανάσης ο Πλεύρης, θυμάται, έλεγε ο τότε αρχηγός του? Γιατί χειροκροτούσαν όλοι μαζί.
0: Κύριε καθηγητά, ακούστε κάτι. Εδώ είναι θέμα ψυχιατρικής προσέγγισης. Όσοι είναι στην αντιπολίτευση,
1: εγώ δεν ό,τι τους κατέβει,
0: τα λένε. Ό,τι τους κατέβει, τα λένε. Μόλις γίνουν κυβέρνηση, ξεχνάνε τι λέγανε.
1: Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε για ψυχιατρική εξέταση, ίσως για φάρμακα. Είμαστε εμείς όλοι που τους ψηφίζουμε. Όχι εσύ και εγώ, ίσως.
0: Και εμείς, γιατί εμείς τι είμαστε απ' έξω.
1: Μα κοίταξε, δεν κατέβασαν τάγκς οι άνθρωποι σαν τον Γιώργο του Παπαδόπουλο. Μακαριστεί η μνήμη του μεταξύ μας. Τι είπα να πει αυτό? Κάτι πολύ απλό. Πέθαναν φτωχοί. Εντάξει, και θυμάμαι και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Μακαρίτη, που όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ναι.
0: Από δεν τότε εννοούσε.
1: Ισόβια είναι 8, 10, 12, δηλαδή μόνο για τις συνταγματάρχες, τα ισόβια άντρε να μας.
0: Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε τι θα γίνει σήμερα.
1: Τι θα γίνει σήμερα?
0: Θα σας
1: φορτώσουν. Θα σας φορτώσουν και άλλα κορμιά.
0: Ακούστε πρώτα τι θα γίνει σήμερα. Διαβάζω το δελτίο τύπου του Δήμου. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην αίθουσα εκδηλώσεων. Σύσκεψη με θέμα το μεταναστευτικό. Ο Δήμος έχει προσκαλέσει το βουλευτή και τα λοιπά και τους τοπικούς φορείς με στόχο να διαμορφωθεί ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο με αφορμή την πρόσφατη μετακίνηση ετούντων ασύλων από την Κρήτη στην Κέδε Σάμο. Αυτή είναι το αντικείμενο της κουβέντας.
1: Δηλαδή,
0: τώρα βέβαια, γιατί είπα ότι χρειάζεται ψυχιατρική ανάλυση? Γιατί πριν από 5-6 χρόνια είχε γίνει μια πανσαμιακή σύσκεψη σε πλατεία, δημόσια σύσκεψη, εδώ στην πόλη. Ήταν 34 φορείς, αν θυμάμαι, την παρακολούθησα και εγώ, και εκεί είχε μπει το διεκδικητικό πλαίσιο. Στην πορεία όμως, κύριε καθηγητά, όλα αυτά ξεχάστηκαν.
1: Πόσα χρόνια πριν?
0: 6-7 χρόνια.
1: Γιατί ξέρεις, 6-7 χρόνια συμπίπτει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά το κακό δεν είναι μόνο η
0: σημερινή. Ήταν αντιπολίτευση εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν αντιπολίτευση.
1: Σήμερα,
0: μόλις έγιναν κυβέρνηση, έχουμε και τη δήλωση του βουλευτή, του κυρίου Στεφανάδη, σε όλα αυτά και λέει, κοιτάξτε να δείτε, έχετε πάρει και 23 εκατομμύρια οι Δήμοι. 20 εκατομμύρια ο Δήμος Ανατολικής Σάμο και άλλα 3 εκατομμύρια ο Δήμος Δυτικής Σάμου για το μεταναστευτικό. Σαν να λένε, τι θέλετε και μιλάτε, γιατί ξέρετε εδώ στη Σάμο, κάθε τρεις και λιγάκι...
1: Κάτσε, αυτό περίμενε τώρα. Δεν ξέρω τον κύριο Στεφανάδη και πιστεύω...
0: Σας λέω τη δήλωσή του, άμα θέλετε σας τη διαβάσω.
1: Όχι, δεν, θα σου το πω ανάποδο εγώ. Δηλαδή με αυτό που είπες τώρα, τι εννοεί ο κύριος Στεφανάδης? Σας λαδώσαμε συνεπώς κάστε?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί, διάβασα τη δήλωσή του.
1: Ναι, μα και αυτό, σε άκουσα εγώ τώρα αυτό που είπες. Τι είπα να επιδώσαμε 23 εκατομμύρια κλπ. Δηλαδή, σας λαδώσαμε, μπουλώστε το. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό είναι το νόημα? Τι εννοείς σας δώσαμε?
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι.
1: Ελλάδα, Γιάννη, εγώ θυμάμαι από την εποχή που είμαι παιδάκι. Είμαι 84 πλέον. Η φωνή μου δεν με προδίδει. Ο τρόπος που εκφράζομαι και προφορικά και γραπτά και ο τρόπος που προβληματίζουμε μεταθρέποντας σαν κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, και θα το πω χαριτολογώντας και χαμογελώντας, και διεθνούς φήμης Πιπερόπουλος, θα το πω πολύ απλά. Στα 84, όταν πάω πίσω 60 χρόνια, όχι 5, 10, 20, άστα αυτά, εντάξει, ούτε κάνουμε ούτε πολίτευση. Ακόμα πιο πριν. Όταν πάω πίσω, θυμάμαι που έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, ο θειός μου, ο άλλος ο θειός μου, η θειά μου, μωρέ, το παιδί λέει, το προσλάβα. Ναι, έλεγα τότε πιτσιρικά εγώ. Ναι, αλλά εδώ πέρα λέει προσωρινή. Όχι αγόρι μου, τι προσωρινή. Έτσι και μπεις τελείωσε. Ουδέν μονιμότερο στην Ελλάδα από το προσωρινό. Συνεπώς τι κάνουμε. Θυμάσαι και το άλλο που είπε ήταν εκδιήγητο. Δεν ξέρω να το πω μόνο ο Πλεύρης, το επαναλαμβάνει κι άλλοι. Εντάξει. Σε μικρούς οικισμούς με λιγότερους από 200 ανθρώπους, γιατί δεν στέλνουμε μετανάστες. Δηλαδή πού το πάνε 50 χρόνια τώρα. Καλά,
0: λοιπόν,
1: τα τελευταία 15. Πού
0: επειδή
1: το πάνε.
0: Έχω τη δήλωση μπροστά του βουλευτή, σας την μεταφέρω. Σε νέα επικοινωνία που είχαμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, λέει ότι ο Υπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες αποφάσεις, ενώ παράλληλα επισήμανε του Υπουργείου τη μέρημνα για την οικονομική εκκίνηση των Δήμων κατά την τελευταία πενταετία, που αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρεχα τη μεγάλη πίεση που δέχεται σε μιακή κοινωνία. Σχετικά λοιπόν με τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων κατά την τελευταία πενταετία από το Υπουργείο, απόδειξη της έμπρακτης αναγνώρισης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των συνεπειών του μεταναστευτικού, έχουν εγκριθεί. Δήμος Ανατολικής Σάμου, 16.500.000 από το Ταμείο Αλληλεγγύης, 4 εκατομμύρια για έκτακτες ανάγκες. Δήμος Δυτικής Σάμου, 2.300.000 αντισταθμιστικά ωφέλη και 500.000 για έκτακτες ανάγκες. Συνολικά πάνω από 23 εκατομμύρια. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και θα συνεχίσω να παρακολουθώ το θέμα. Και λέω εγώ, επειδή δηλαδή δόθηκαν 23 εκατομμύρια, η Σάμος πρέπει να δέχεται αδιαμαρτύρητα μεταφορές μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό είπα και εγώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν κατάλαβα καλά αυτό που διάβασες, εμέσως πλην σαφώς, αυτό που λέει ο κύριος βουλευτής σας, να το χαίρεστε. Δεν ξέρω τον άνθρωπο εγώ. Ούτε
0: τον χαιρόμαστε. Πώς δεν τον χαιρόμαστε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Μα τον εκλέξατε. Μα με συγχωρείς, Γιάννη μου. Μπορεί εσύ να τον. Εγώ καλά, εγώ δεν τον ψήφισα. Εγώ είμαι Σαλονικιός.
0: Εγώ να δείτε.
1: Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι άλλο. Αυτό ακούγεται. Και αν με ακούει ο κύριος Στεφανάδης και θυμώσει, του ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι εκφράζομαι εγώ πάντα. Σαν λογικός άνθρωπος, αυτό που διαβάζω είναι, αφού σας λαδώσαμε, γιατί διαμαρτύρεστε. Μα δεν, ό,τι και να διαμαρτυρηθεί ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος ή η αντιδήμαρχη και των δύο δήμων, ο λαός τι θα πει.
0: Κύριε καθηγητά, είναι η διαμαρτυρία για τα μάτια του κόσμου. Και θα σας πω γιατί. Κάθε τρεις και λίγο το Υπουργείο Μετανάστευσης δίνει χρήματα σε όλους τους Δήμους για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, είναι παραπάνω, δεν είναι από 23 εκατομμύρια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το λάδωμα με τη λέξη εντός εισαγωγικών γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα.
1: Μα το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Δηλαδή τι θέλουν είναι. Εδώ στην Ευρώπη, Γιάννη, επειδή πηγαίνω έρχομαι και η Γερμανία και η Αγγλία. Στην Αγγλία είμαι και επίτιμος καθηγητής, οπότε είμαι πιο συχνά. Ερώτημα. Εκεί γίνεται ο χαμός ο μαύρος. Εδώ η Σουηδία πια, η πλέον δημοκρατική κάποτε χώρα, η χώρα που άνοιγε την αγκαλιά της και έλεγε φτωχή, ταλαιπωρημένη, κατσίνη.
0: Δεν αντιλαμβάνεται κανείς τα μηνύματα αυτών που συμβαίνουν.
1: Όλη η Ευρώπη ουρλιάζει. Φτάνει πια, λέει. Φτάνει πια. Και εμείς στην Ελλάδα τι λέμε. Βέβαια, πρόσχε τώρα. Μόλις πάει να βγει κανένα σκάφος του λιμενικού με 3-4 παλικάρια επάνω, έτσι και τους ακουμπήσουν και έτσι κατά λάθος πνιγεί, γιατί όταν φορτώνονται 50 άνθρωποι, 50 ψυχές, εγώ ρωτάω και ευχαριστώ γιατί από ό,τι είδα τώρα που μιλάμε, το ανέβασες ήδη εδώ και μια-δυο ώρες το άρθρο μου, και στο κάτω έχω και εμένα από πέρσι, που εγώ τα λέω χρόνια τώρα, από πέρσι ακόμα λέω αυτό, δεν είναι άφηξη, είναι εισβολή. Όταν έχεις παλικάρια των 23, 24, 25 χρονών μέχρι 35...
0: Κύριε καθηγητά, μέχρι τώρα
1: αυτό
0: ήταν απαγορευτικό να πεις τη λέξη λαθρομετανάστες. Τα ξεχάσατε αυτά.
1: Εγώ να τα ξεχάσω. Εγώ
0: λοιπόν, τι συζητάμε
1: τις
0: τώρα.
1: Κυρίες και τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους προοδευτικούς. Εντάξει, τι τους πήρατε σπίτι σας. Εγώ θυμάμαι κάποιον, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που ξέραμε και γραφόταν ότι έχει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία σαν καλός άνθρωπος θα νίκησε και στους λαθρομετανάστες.
0: Του κύριο Παπαδημούλη. Ο κύριος Παπαδημούλη.
1: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, τα νίκησε, γιατί δεν τα δίνε τζάμπα, αφού έχει τέτοια μεγάλη καρδιά. ερώτημα. Εγώ αλλού το πάω. Δηλαδή, πού το πάνε? Δεν έχουν το θάρρος, την ικανότητα, αλλά βλέπεις ότι...
0: Κύριε καθηγητά, ακούστε κάτι. Κύριε καθηγητά.
1: Περίμενε, αυτό είναι το ολοκληρώσω.
0: Ακούστε μια άλλη πληροφορία, πάει... γιατί αυτά που λέτε δεν ισχύουν μόνο για τα νησιά, ισχύουν και για την υπηρετική Ελλάδα.
1: Την ενδοχώρα, βεβαίως.
0: Τη Λάρισα έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο, μια παιδική χαρά, διαμόρφωση παιδικής χαράς κτλ. Και πήγα λοιπόν κοντά. Και τι είδα? Ότι το έργο είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης με πόσα λεφτά λέτε? Για πείτε ένα ποσό.
1: Για πού να ξέρω.
0: Ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα?
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι.
1: Συζητάμε το γεγονός ότι αν συνεχίσει αυτός ο επικισμός της Ελλάδος, της πατρίδας μας και της ενδοχώρας, δηλαδή του κυρίους κορμού της υπηρετικής Ελλάδος και των νησιών. Εγώ γιατί αναρωτιέμαι τώρα τι πάει να κάνει ο Θανάσης ο Πλεύρης και η κυβέρνηση, η νεοδημοκρατικογενής
0: πατρικιάδα. Να σας πω εγώ τι πάει να κάνει, κύριε καθηγητά, και φαντάζομαι θα θυμηθείτε ότι πριν από αρκετά χρόνια υπογράφτηκε η συμφωνία του Μαρακές με παρόντα πρωθυπουργό τον Τσίπρα και ναι, παρόντα ναι. της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Μιλτιάδη του Βερβιτσιώτη. Αυτά
1: ναι.
0: είναι.
1: Με άλλα λόγια, εντάξει, άλλαξε, κυβερνητικά μιλάω τώρα, άλλαξε με αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Και...
1: Δηλαδή η ίδια νοοτροπία. Θυμάσαι που λέγανε ακριβώς. Κάποιες κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτά που λέτε, ρατσιστές, εντάξει, αισχροί άνθρωποι. Προχθές είχα δει στο διαδίκτυο, τρελάθηκα Γιάννη Νέγρη, φίλες και φίλοι Σαμιώτες και αλλού που μας ακούτε, γιατί διαδικτυακά ακούγεστε μέχρι τη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Καλύτερα την Αυστραλία, γιατί είναι ακόμα ξύπνη. Η Νέα Υόρκη σε λίγο θα ξυπνήσει. Ερώτημα, τους ειδοποιώ όταν μου λέει ο Γιάννης θα βγούμε, εντάξει, ρίχνω κατευθείαν εγώ το κουμπάκι. Και σας ρωτώ, θυμάστε τι λέγαμε? Δηλαδή, πού το πάνε?
0: Λοιπόν, βρήκα αυτή τη στιγμή την φωτογραφία που σας μετέφερα σαν κουβέντα πριν από λίγο. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Μετανάστευσης, Φορέας Υλοποίησης Δήμων Ρασέων, ονομασία έργου Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση αυθιστικού άλσους, επιλέξιμος προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης 900 και άλλα 200 εκατομμύρια, 100...
1: 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες. Ωραία λεφτά. Ψηλά. Ψηλά για τα νούμερα που παρπαρτάνε και κουβεντιάζουμε. Μιλάμε για καρζιλίκι, δεν μιλάμε για χρήματα. Άκουσέ με. Ένα ωραιότατο σκιτσάκι. Τρελάθηκα χαμογελώντας και κλαίγοντας ταυτόχρονα. Γιατί εγώ έχω την τάση συχνά και με βλέπουν οι φίλοι μου, βλέπω στο YouTube, εντάξει, καμιά φορά μπουρκώνω τα μάτια μου. Είμαι 84 χρονών. Τι λυπάμαι για τα λάθη που έκανα? Όχι. Γιατί για επιλογές που έκανα. Με ποιους ψήφιζα και ποιους πίστευα και ποια ιδεολογία. Δεν υπάρχει για τίποτε. Η ιδεολογία έχει πεθάνει. Η λέξη πάρτι μου ισχύει και τσέπη μου ισχύει. Τελεία και παύλα. Όποιος μου πει έχει ιδεολογία, τον έχω στείλει, αν μου επιτρέπει το εσουρού για να μην πω την κακιά λέξη, τον στέλνω στον αγύριστο. Και λέω, φύγε από μπροστά μου, ρε, μην τσεκλωτσίσω. Και είμαι και παππούς. Ερώτημα. Ωραιότατο σκιτσάκι. Έχει εκείνους τους φοβερούς, τους προοδευτικούς, τους ανθρώπους που αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Ναι, και φωνάζουνε. Η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους. Εγώ το χειροκροτώ, λέω, μπράβο, σωστό. Και από κάτω, δεύτερο σκιτσάκι. Η Αλγερία ανήκει στους Αργερινούς και όχι στους Γάλλους. Μπράβο. Και μετά κάποια παιδάκια με μπλε και άσπρο. Μπλε και άσπρα μπλουζάκια, τα χρώματα της Ελλάδας, λένε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Και οι προηγούμενοι, η κραυγαλαίοι, η αλητεία των δίθεν ανθρωπιστικών πράξεων και των δίθεν προοδευτικών, τι λέει? Μόλις πούν τα παιδάκια ντυμένα σε μπλε και άσπρο, «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», ρατσιστές, φασίστες. Θα μου βγει η λέξη, δεν κάνει. Είναι το εσουρού στη μέση. Άντερε στον αγύριστο, αλήτες μας δουλεύετε συνεχώς.
0: Δυστυχώς, και είναι πολύ
1: Γιάννη.
0: Σημαντική η παρατήρηση που κάνετε.
1: Βέβαια, άκου Γιάννη κάτι φοβερό. Πήγανε 830.000 Έλληνες από το 1957 στο 1967, πήγανε στη Γερμανία, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στη Γερμανία. Και δουλέψανε. Ήξεραν οι επιτροπές που ήταν εγκατασταθείς στην Ελλάδα, πόσα δόντια είχανε, ακόμα και πόσες φορές κάναν έρωτα. Και ποιοι ήταν και από πού κρατούν τη σκούφια τους. Δεχόμαστε παλικάρια. ότι λυπόμαστε. Καταλήφθησα και μια γυναίκα με τρία παιδάκια και τη γυλιά της πρισμένη είναι έγκυος 4-5 μηνών. Η λύπη δεν μπορεί να βγει από την καρδιά σου. Αλλά αυτό είναι η προστιχιά. Άκουστε, είπε ο καθηγητής επικοινωνίας, ο κοινωνιολόγος, ο ψυχολόγος Πιπερόπουλος. Είναι η προστιχιά. Είναι η προστιχιά αυτών οι οποίοι προσπαθούν να επικύσουν όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη
0: ρουλιάζει πια.
1: Άκου Γιάννη, άκου το πάω.
0: Ναι.
1: Άκου που το πάω. Ερώτημα. Όταν άλλος έρχεται από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, όπου κρατήσου Γιάννη, γιατί όταν μιλάω, γι' αυτό δεν με έκανα ποτέ βουλευτή, να πάνε στην Ελλάδα. Αυτά έλεγα παραλίγο τη λέξη πάλι. Έχει να κάνει με θυμία μου που το αποφεύγει αυτός ο κύριος. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έγινε ποτέ και δόξα τω Θεώ δεν έγινα. Τα είχα και εγώ τις ενοχές μου. Γιατί για να μείνεις στην καρέκλα πρέπει να λες ναι όταν το αφεντικό λέει his master's voice. Αυτό θα πεις Πιπερόπουλε. Αυτό θα πεις χύψη ωμέγα. Εγώ θα έλεγα άιντε στον έξω από εδώ, άιντε για πάρ' την καρέκλα, βάλτε κάποιον άλλο πιστινό να κάτσει. Ερώτημα. Πολύ σημαντικό για το ράδιο Σάμου σήμερα. Δεν μου λες Γιάννη και να ακούσουν οι φίλοι και να ανοίξουν το Αιγαίο, το site σου, το νηστό τόπο σου και να δουν και το βιντεάκι που έκανα πέρυσι. Ότι πρόκειται για εισβολή. Ερώτημα. Από τον καθηγητή Πιπερόπουλο με διεθνείς γνώσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις. Αν δεν το πιστεύουν, χτυπήστε το όνομα καθηγητής Πιπερόπουλου στα αγγλέζικα. Και θα σας πω εγώ τι θα βγάλει. Ερώτημα Γιάννη. Αυτά τα παλικαράκια που έρχονται από το Αφγανιστάν, τον Μπαγκλαντές, από κάτω ξέρω εγώ το Γιάννη. Αυτά τα παλικαράκια που έρχονται από το Αφγανιστάν, τον Μπαγκλαντές, από κάτω ξέρω εγώ.

0: αστυνομία. Μ' ακούνε? Ας μ' ακούσει η τουρκική αστυνομία, αρκεί να μην καθαρίσουν τώρα από αυτά που λέω. Ερώτημα. Όταν αυτός βγάζει 100-120 ευρώ το μήνα, πού βρίσκει 10.000 ευρώ που θα αγόραζε και σπίτι και μαγαζί και θα έκανε επιχείρηση για να μεταφέρει όλη την οικογένεια και να κινδυνεύουν να πνιγούν και πνίγονται? Γι' αυτό παίζουν με τα συναισθήματα της ανθρωπιάς και της
1: κατανόησης. Πάντως, Σάμο, ανοίξανε και επιχειρήσεις που μεταφέρουν χρηματικά ποσά και πολλά από τα επιδόματα τα οποία έπαιρναν αυτή το μήνα πήγαιναν πίσω, κύριε Πιπερόπουλο.
0: Ναι, για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν το παρεξηγώ. Εγώ άλλο
1: όμως
0: λέω.
1: Το θέμα, ακούστε, το θέμα δεν είναι.
0: Όταν μια οικογένεια έρχεται και ξοδεύει από κανένα 2.000 άτομα 12.000 ευρώ, πού τα βρήκανε, ρε Γιάννη?
1: Κύριε καθηγητά,
0: 100 ευρώ το μήνα.
1: Το θέμα είναι ότι γίνεται μια εισβολή, μισό λεπτό τώρα, γίνεται μια εισβολή.
0: Εσύ, ακριβώς, είναι εισβολή. Γιάννη,
1: ακούστε και κάτι άλλο.
0: Γιατί, να το πω ξανά. Τους χρηματοδοτούν.
1: Ακριβώς, είναι αυτό. Επειδή υπάρχει χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση από πίσω. Λοιπόν, και όλοι αυτοί που ήταν στη Σάμο, οι περισσότεροι, μόλις πήραν τα χαρτιά στα χέρια τους, έφυγε για την Γερμανία.
0: Για τη Γερμανία, βέβαια.
1: Λέει η σχετική νομοθεσία ότι μέχρι ένα τρίμηνο, 90 μέρες, μπορείς να πας όπου θες. Όμως μετά από 90 μέρες, όποια να συλληφθείς, επιστρέφεις στην πρώτη χώρα εισόδου που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Σάμο.
0: Πες μου το νούμερο που μας γύρισε πίσω η Γερμανία πέρυσι. Το λένε αυτό φωναχτά. Όλοι οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι. Όχι.
1: Περιμένετε να σας πω.
0: Ποιο ήταν το νούμερο πέρυσι?
1: Ακούστε κάτι, κύριε καθηγητά. 80.000 είναι κοντά.
0: Έτσι, μπράβο, Γιάννη. Ακούστε κάτι στους προοδευτικούς.
1: Ακούστε κάτι, κύριε καθηγητά.
0: Και το Μητσοτάκη στους προοδευτικούς. Τον Πλεύρη και την παρέα.
1: Όταν φτιάχτηκε η δομή της στη Σάμο, έγινε μια τέτοια μεγάλη δομή που όταν ρωτήθηκε ο τότε υπουργός μετανάστευσης τι εννοείται με τη λέξη πλάς στα 5.000 άτομα, είπε συν 2.000. Δηλαδή αυτή η δομή που έγινε στη Σάμο είναι για 7.000 άτομα. Όταν σήμερα φιλοξενεί μόνο 1.000, δεν θα έρθουν να συμπληρώσουν τα όποια ποσά συμπληρώσουν και από άλλες περιοχές? Και για να μην βιαστείτε... Για να μην βιαστείτε, όλα αυτά γίνανε μετά από 8 αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, όπου η πολίτευση και η αντιπολίτευση είχαν μία γραμμή, τη δημιουργία κέντρων μεταναστών.
0: Εδώ λοιπόν ρωτάω εγώ, ποιους συμφέρει να επικίσουν την Ελλάδα με άλλα 10 είμαστε όλοι και όλοι, από τα οποία 10
1: είναι πολύ, 10, αρκετή, 300,
0: αρκετή. Τα 2,5 εκατομμύρια είναι ξένοι ήδη. Τα άλλα 3 είναι παλιόγυροι σαν και εμένα, όχι σαν και εσένα, εσύ είσαι νέο παιδί ακόμα. Και άλλα 2 εκατομμύρια είναι πιτσιρίκια από 2 μηνών μέχρι 17 χρονών που ψηφίζουν πλέον. Και σε ρωτώ εγώ, θα μας φέρουν τι, 5-6 εκατομμύρια, τελειώσαμε. Αυτό βολεύει μήπως κάποιους βιομηχάνους?
1: Γιατί τώρα δεν είμαστε τελειωμένοι με αυτή την κατάσταση? Πηγαίνετε στα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά να δείτε τι γίνεται.
0: Εγώ να πάω, βέβαια πάω.
1: Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα η Αθήνα και ο Πειραιάς ήταν ένα χωνευτήρι. Εδώ στη Σάμο, επειδή έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι αυτά που σας λέω, τους τσουβαλιάζανε μέσα σε... Μόλις ερχόντανε στη Σάμο, τους τσουβαλιάζανε μέσα σε καράβια και τους αφήνανε στο χωνευτήρι της Αθήνας. Στην αρχή δεν φαίνονταν. Τώρα φαίνονται, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, να φαίνονται. Το κέντρο της Αθήνας θυμίζει, εντάξει, Μπαγκλαντές, εντάξει, θυμίζει Καμπούλ. Τι είπα όμως εγώ? Και ελπίζω αυτό να μείνει. Εντάξει. Συχαίνω με αυτούς τους δίθεν προοδευτικούς. Διότι δεν σκέφτονται την όλα που επιστήμονες, εργαζόμενοι, ηλεκτρολόγοι, συγκουροί, προσπάθησαν να βρει υδραυλικό. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν τους βρίσκει στη Σάμο ή στη Λάρισα.
1: Κύριε καθηγητά, το θέμα έχει να κάνει με την πολιτική που έχει η κάθε κυβέρνηση. Για να αντιμετωπίζει
0: όλες οι κυβερνήσεις.
1: Γι' αυτό και σας είπα για την συμφωνία του Μαρακές. Πατήστε στην Google να δείτε τι συμφωνήθηκε εκεί και τι σήμερα γίνεται από εκείνη τη συμφωνία.
0: Έλα να σου πω εγώ τι γίνεται στην Αγγλία πλέον, που λένε έξω, έξω, έξω. Και φωνάζουν πολύ ρατσιστές βέβαια και φασίστες. Πώς θα πω, κύριε καθηγητά, έτσι τους λένε. Λένε βουλιάξτε τα. Αφού η Γαλλία δεν σταματάει τις ροές, εμείς με τους Τούρκους τι να κάνουμε? Να βγει το λιμενικό και να βουλιάξει?

0: αν και έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, θα ζητήσουν να εκτελεστούν τα 2-3 παλικάρια.
1: Επειδή μου ζητήσατε ημερομηνίες, ήταν 9 Δεκεμβρίου του 19, όταν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Μετανάστευση παρουσιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στις εργασίες κτλ. Και παράλληλα παρουσιάστηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Βαρβιτσιώτης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Αυτά συμβαίνουν τώρα, αφού τα έχουμε υπογράψει.
0: Καρδάσια είναι. Έτσι λέμε στη Θεσσαλονίκη και εμείς, και το λέτε και εσείς στη Σάμο, φαντάζομαι, γιατί στα φέρατε.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Η μάνα μου από τη Σμύρνη, τη φέραν δύο χρόνων στην αγκαλιά. Ο Μακαρίτης, ο παππούς και η γιαγιά και τα λοιπά. Ναι.
1: Η πλάκα
0: Επότε
1: είναι
0: τη λέξη Καρδάσια την ξέρουμε.
1: Αυτή που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση, είτε ο Τσίπρας που υπέγραψε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τον ΟΗΕ, είτε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βαβετσιώτης που παρέστη στο Μαρακές, είτε οι δήμαρχοι και οι αιρετοί, είναι αυτοί που αποφάσισαν με την δική τους υπογραφή να γίνουν τα κέντρα αυτά και σήμερα αντιδρούν για 300 άτομα. Ποιοι αντιδρούν? Αυτοί οι ίδιοι που πήραν τις αποφάσεις για να γίνουν τα κέντρα. Δεν είναι θέλει ψυχιατρική ανάλυση?
0: Η ψυχιατρική, όπου έγινε πολύ στην παρέα την παλιά, όταν είμαστε ακόμα 10-12 χρονών, τότε είμαι ακόμα στην Κατερίνη, μετά πήγε το Θεσσαλονίκη το 14, και ξέρεις τι λέγαμε τότε, ναι, για κλωτσές είναι.
1: Δεν ήθελα να αποκλείσω.
0: Και για σκαμπίλια, δεν ήθελα να πεις κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι της βίας. Ο Παρόπλος ο Γιώργος δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ βίαιο πρόσωπο. Πολλές φορές είναι αιχμηρά τα κείμενά μου και τα λεγόμενά μου, αλλά για να γυρίσω πίσω, όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ και μισή ώρα εσύ και εγώ, είναι διαπιστώσεις. Το ερώτημα είναι άλλο. Θα σταματήσει ποτέ αυτή η εισβολή? Θα υπάρξει μια ελληνική κυβέρνηση? Γιατί εγώ βλέπω ξαφνικά, όπως δείχνουν και τα γκάλωπ, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Αν όχι, καλά, αύριο είναι Παρασκευή, από εβδομάδα να το κουβεντιάσουμε. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προχθές τον άκουγα χαμογελαστό και είπα να πάρει ευχή. Εντάξει, μην το δω στα μάτια. Πώς, μην το δω στα μάτια μου. Αν και το γνωρίζω και με γνωρίζει. Μετά από τη συνθήκη του Πρεσπών και όλος χάθηκε, βέβαια, ο Χοντρούλης και ο Ευστραφής, ο κύριος Κοτζιάς, με το καπελάκι του άσπρο και λοιπά στις πρέσπες, βέβαια δεν πάνε στον αγύριστο, ναι, την υπογράψανε. Θέμα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 2.500 παραβιάσεις της υπογραφής ή μάλλον του κειμένου και των συμφωνιών, η κυβέρνηση, η νεοδημοκρατικογενής πασοκιάδα κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, την ανέρεσε. Έκανε ό,τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας για τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Θα τα σκίσω. Και μας έφερε το τρίτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έλεγε ως αντιπολίτευση και πήρε και 41% την δεύτερη φορά το 23, όταν βλέπει τις παραβιάσεις, τους έστειλε μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κοτζιά και τα χαρτιά που υπογράψανε με τον Ζάεφ τότε, τους έστειλε στον αγύριστο. Απάντηση. 7 χρόνια διοικεί η νεοδημοκρατικογενής πασοκιάδα κυβέρνηση του Κυριάκου. Ναι, επί 7 χρόνια έχουμε 2.500 παραβιάσεις των κειμένων της συμφωνίας. Πήραν το όνομα γεωγραφικά, πήραν την εθνότητα και πήραν τη γλώσσα. Και μετά είπανε δεν είμαστε. Δεν το λέω εγώ, δεν μπορώ να σας πω τις λέξεις. Δεν είμαστε αυτό με δύο λέξεις. Είμαστε χωρίς την πρώτη λέξη, το γεωγραφικό προσδιορισμό. Σοβαρά,
1: κύριε,
0: ναι.
1: Καθηγητά,
0: Κυριάκο Μητσοτάκη, την έσκησες αυτή την κατάπτυστη προδοσία Τσίπρα και Κοτζιά και ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Και επιστρέφει τώρα χαμογελαστός ο Αλέξης. Εγώ αναρωτιέμαι, ας και γίνει και η κυβέρνηση και πουλήσει και τα δικά σου τα χωριά.
1: Όλα πιθανά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ.
0: Στην Ελλάδα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Να σε καλά.
1: Ακριβώς, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και ζητώ συγγνώμη που σήκωσε φωνή σήμερα. Αλλά,
1: δεν πειράζει, καλά. Τι είναι αυτά, ζωντανά πράγματα.
0: Όταν με βρίζουν κατάμουτρα και μου λένε είσαι με τα τρία αλφα εκείνη η λέξη, δεν μπορώ να κάθομαι και τους ακούω, να μου το πούν και άλλη φορά.
1: Ευχαριστώ τους θερμά, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, περνάμε στις διαφημίσεις.

0: φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
1: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογα. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Ράδιο Σάμος 102 FM. Θα το συζητήσουμε αργότερα και το θέμα αυτό αφορά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για έργο συνολικού προϋπολογισμού 163.333 ευρώ και 90 σέντς με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Αγγικής Σάμο, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου κατά την συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουνίου. Το έργο που προτείνεται για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής περιλαμβάνει δύο βασικές δράσεις. Την εγκατάσταση παρατηρητηρίων ορνηθοπανίδας στην Αγγική της Σάμου προϋπολογισμού 145.000 ευρώ και την προβολή του υδροβιότοπου μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων προϋπολογισμού 18.333 ευρώ. Θα το δούμε όμως αργότερα αφού πρώτα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα του Διευθυντή της Εστίας Μανώλη Κουτάκη.
18: Καλημέρα, εδώ σε περιμέναμε, στο Zoom σε βλέπουμε.
19: Καλημέρα Φίλιππε, καλημέρα Νικόλ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες.
18: Καλά, εντάξει. Την επόμενη φορά. Θα επισέλθεις, φαντάζομαι, στην ουσία των πολιτικών εξελίξεων και δρόμενων. Είχαμε νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Δημήτρη Μαύρο Μανώλη, ο οποίος μας έλεγε ότι ο καταλύτης για την τελική εικόνα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στην δεξιά παράταξη, θα είναι η απήχηση που θα έχει το κόμμα Σαμαρά.
20: Πες το όλο. Το δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή.
18: Το δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή.
20: Έτσι το είπε ο Μαύρος. Ναι.
18: Ναι. Και περιμένουμε και μια παρέμβαση καινούργια, νομίζω, απόψε από τον Κώστα Καραμαλή. Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτή την εκτίμηση?
19: Κοίταξε να δεις. Οι δημοσκόποι συνήθως είναι ακριβείς και ο Δημήτρης Μαύρος ακόμα ακριβέστερος. Δεν γνωρίζω ότι θα κατέβει κόμμα με δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή στις εκλογές.
18: Δεν είπαμε τέτοιο.
19: Κατά τούτο, αυτό δεν είναι ακριβές.
20: Δεν είπε τέτοιο.
18: Δεν είπαμε ούτε εμείς, ούτε μη με δούτο.
20: Δεν είπαμε τέτοιο.
19: Για τους δημοσκόπους το είπα αυτό. Για τον αγαπητό κύριο Μαύρο το είπα αυτό. Αν έχει υποθεί έτσι, βεβαίως, όπως μου το περιγράφετε. Αλλά σίγουρα είναι βέβαιο ότι η παρουσία του κυρίου Σαμαρά ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ακόμη και μία ψήφο να μην έπαιρνε από τους ήδη δεδομένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του εμποδίζει την παλινόστηση παλαιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό. Δεν μην μιλάμε για λογαριασμό των πολιτών, απλώς αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση. Και αυτό ενοχλεί πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει καταστρώσει αυτή τη στιγμή μία στρατηγική, θα την ονόμαζα τη στρατηγική του στοργή και προδέρμα. Δηλαδή, πρώτα σε διαγράφουμε και μετά σε αγκαλιάσουμε και σε πνίγουμε από την πολύ αγάπη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Άκουγα και πριν τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος βεβαίως σε σύγκριση με άλλους ήταν πολύ πιο ήπιος και σεμνός.
20: Ήταν πολύ πιο ήπιος.
19: Και μιλούσε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά αυτά τα οποία ακούμε αυτές τις μέρες πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, ακούμε κάποιους να ομολογούν ότι στήχησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι τον ψήφισαν ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά ο Σαμαράς, ο οποίος μίλησε το Φεβρουάριο του 24 και προειδοποίησε ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από αυτό, διαγράφει και σήμερα του ζητάνε να γυρίσει, χωρίς κανείς να έχει σηκώσει το χέρι να πει ότι κάναμε λάθος. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξη στον Ήρο Χατζηνικολάου, στον Νίκο Χατζηνικολάου, και είπε ότι δεν έχω μετανιώσει περίπου για τη διαγραφή. Εάν πρέπει να υπάρξει ένα είδους θέατρο. Δηλαδή το θέατρο ότι εμείς σε αγαπάμε για να μπορούμε να σε καταγγείλουμε μετά, τότε να παίξουμε όλοι μαζί σε αυτό το θέατρο και να λέμε βεβαίως να γυρίσει. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία πολιτική διαφορά ή θα τις άρετε τις πολιτικές διαφορές αφού αλλάξετε πολιτική και βεβαίως θα αναγνωρίσετε και τι λάθη κάνατε για να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία και από το 41 πέσει το 28 για να είναι ολοκληρωμένη η παράσταση. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί παράστασης, μιλάμε για πολύ πιο σοβαρά πράγματα που αφορούν τον ελληνικό λαό, έτσι.
18: Μανώλη, μου κάνει εντύπωση σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεις η παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
19: Ναι.
18: Ο οποίος είπε ότι θα βρεθώ απέναντί του, αν κατέβει.
19: Ναι, αλλά ο κ. Κακλαμάνης είπε και μερικά άλλα πράγματα. Είπε ότι εγώ είμαι λαϊκοδεξιός. Και κάθε φορά που μιλάω με τον Πρωθυπουργό μου λέει «Εσένα πρέπει να σε προσέχω για να μην με παρασύρεις». Αυτό το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για τον Πρωθυπουργό. Αυτά τα οποία λοιπόν ουσιαστικά λέει ο κύριος Σαμαράς είναι πράγματα τα οποία λέει και εσωτερικά ο κύριος Κακλαμάνης και άλλες φορές γίνονται προφανώς αποδεκτά, άλλες φορές όμως όχι. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή η λαϊκή δεξιά.
18: Ο κύριος Κακλαμάνης τα λέει σταθερά επί χρόνια για να είμαστε δίκαιοι. Προφανώς, έτσι, και δημόσια και ιδιωτικά.
19: Εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του ανεξαρτήτως του αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί κατά καιρούς, αλλά έχει το θάρρος της γνώμης του. Πάντοτε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος είπε λοιπόν ένα, ότι περίπου η λαϊκή δεξιά είναι ένοχη μέσα στην παράταξη. Και από την άλλη ζητάνε από τον Σαμαρά να γυρίσει πίσω. Ως υπεύθυνος μάλιστα που έφυγε διαγραφής. Και το δεύτερο που είπε το εξαιρετικά ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Βουλής, στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ήταν, αγαπητή Νικόλ, ότι εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα φαινόμενο που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Αναμένεται ένα φαινόμενο, πολιτικό φαινόμενο που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δηλαδή, εξετίμησε ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα απόσχουν στην πρώτη κάλπη, γιατί όταν θέλουν να τιμωρήσουν δεν πάει άλλο το χέρι τους, απλώς κάθονται στο σπίτι τους και θα επιστρέψουν στη δεύτερη. Τι μας είπε λοιπόν εδώ ο πρόεδρος της Βουλής? Πρώτον, ότι δεν υπάρχει η στρατηγική της αυτοδυναμίας και της μιας Κυριακής, υπάρχει η στρατηγική των δύο Κυριακών. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός καλά το λέει, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, που έλεγε και ο Βοσκόπουλος.
18: Ουσιαστικά το λέει, έτσι, γιατί πρέπει να το πει. Και για να ξορκίσει τη χαλαρή ψήφο, λέω εγώ, δεν το είπε ο πρόεδρος της Βουλής.
19: Το δεύτερο σωστό που προβλέπει ο πρόεδρος της Βουλής είναι ότι θα υπάρχει αποχή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στον πρώτο γύρο των εκλογών, την οποία αποδίδει πού, όχι μόνο σε οικονομικούς λόγους, αλλά σε συναισθηματικούς, ότι έχουν πληγώσει. Αυτό το ρήμα, αν θυμάμαι καλά, χρησιμοποίησε χτες που παρακολούθησα τη συνέντευξη στο YouTube. Έχουν πληγώσει τον κόσμο της παράταξης. Και πρέπει να τον επαναπροσεγγίζουν τον κόσμο της παράταξης. Τι διαφορετικό λέει, εγώ θα έλεγα γκρόσο μόντο, ο κύριος Κακλαμάνης που είναι μέσα με τον κύριο Σαμαρά που είναι απ' έξω. Με τη διαφορά ότι ο κύριος Κακλαμάνης δεν διαγράφηκε. Απλώς αξιοποιήθηκε και έγινε, και πολύ σωστά έγινε, πρόεδρος της Βουλής.
20: Και αυτή η λογική τώρα της πρώτης με τη δεύτερη Κυριακή, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία.
19: Ναι.
20: Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής είναι αυτό που λέει η Νικόλ, ότι να δούμε την αποχή, να μειώσουμε την αποχή. Αυτό υποθέτω, λένε.
19: Η στρατηγική της πρώτης Κυριακής είναι να μαζέψει τη ζημιά. Ούτε εκείνοι το πιστεύουν, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από αυτό που λένε ιδιωτικά. Μπορώ να σας πω τι μορφασμούς κάνουν οι υπουργοί όταν τους λέμε αν υπάρχει σενάριο αυτοδυναμίας.
20: Όμως το λένε ότι υπάρχει.
18: Διαβεβαίωνουν 10 φορές τη μέρα ότι ο στόχος είναι
20: η αυτοδυναμία.
19: Ένας υπουργός πριν από καμιά 20 μέρες όταν ρωτήθηκε έκανε μια γκριμάτσα και αυτοδυναμία. Τώρα, τι να σας πω τώρα. Κάνουμε και ρεπορτάζ. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, αν θέλετε να την παίξουμε την παράσταση ολοκληρωμένα, αφού θέλουν να παίζουν θέατρο ότι αγαπάνε τον κύριο Σαμαρά και ξαφνικά τους πήρε ο πόνος, να το κάνουμε και ολοκληρωμένα. Έτσι.
18: Αλλά αγαπάνε περιπτώσει... τον κύριο Σαμαρά, αλλά ο πρωθυπουργός...
19: Αν υπάρχει απόσταση, αγαπητοί μου Νικόλα και αγαπητοί Φίλιππα, αν υπάρχει απόσταση του κόσμου σήμερα την πολιτική, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί βλέπει ο κόσμος το θέατρο. Και βλέπει επίσης το γεγονός ότι στις λέξεις των πολιτικών δεν βρίσκει τον εαυτό του και όταν τις ακούει τις λέξεις, αν είναι συναφής, καταλαβαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία.
18: Πάντως εγώ είτε ως θέατρο είτε ως πραγματικότητα βλέπω διαφορετική γραμμή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και διαφορετική γραμμή από την κυβέρνηση απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Εκεί τι συμβαίνει, Μανώλη?
20: Το είπε ευθέως η κύριε Μπακογιάννη χτες, Μανώλη, αυτό. Άλλο Καραμανλή, άλλο Σαμαρά.
19: Ναι, ρωτήστε τους. Εγώ δεν θα μπω στη λογική του πώς σκέφτονται. Αυτό το οποίο υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο είναι το εξής. Μέχρι τις εκλογές του 23 κανείς δεν μίλησε και κανείς δεν διαφοροποιήθηκε. Συγγνώμη, του 23 και του 24 των ευρωεκλογών, κατά μείζωνα λόγο, για επιλογές που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διατυπώνονταν επιφυλάξεις με μόνη ηχηρή παρέμβαση διαφοροποίησης, ηχηρής διαφοροποίησης, διαφοροποίηση Καραμανλή για τις υποκλοπές το καλοκαίρι του 22.
17: Λοιπόν, εκείνο που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ένα ερώτημα προς τη Νέα Δημοκρατία. Διαγράψατε, καλός ή κακός, τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη του Σαμαρά. Τώρα τι το θέλετε πίσω, για βλάκα τον έχετε τον άνθρωπο? Για ηλίθιο τον έχετε? Τον διαγράψετε, δεν ανοίξει τις τάξεις σας πλέον. Το τι θα κάνει αυτός είναι δικό του θέμα. Αλλά τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα. Και τώρα συζητάτε να έρθει πίσω ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν πάτε καλά φαίνεται. Πάμε σε μια ανακοίνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμο που γνωστοποίησε ότι οι αναλύσεις νερού που πραγματοποιήθηκαν από τις 11 έως 15 Ιουνίου σε 11 σημεία ελέγχου δεν ανέδειξαν επιβαρυντικούς παράγοντες ότι το νερό του δικτύου κρίνεται ασφαλές για χρήση. Εδώ όμως ο Δήμος μιλάει για 11 κοινότητες. Στη δημοσιότητα όμως έδωσε ένα δείγμα και αυτό από το Πυθαγόριο. Η δημοσιοποίηση της εργαστηριακής έκθεσης που συνοδεύει την ανακοίνωση δίνει πλέον μια πιο σαφή εικόνα για τον περιεχόμενο των ελέγχων, σύμφωνα με την εταιρεία. Για δείγμα νερού από το Πυθαγόριο δεν ανιχνεύτηκαν κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκοι. Η αγωγημότητα, η θολότητα και οι υπόλοιπες φυσικοχημικές παράμετροι που εξετάστηκαν βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων της νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για θετικά ευρήματα, τα οποία δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο δείγμα δεν εντοπίστηκαν προβλήματα μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, η ίδια η έκθεση αναδεικνύει και τα όρια των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν. Πρώτον, η ανάλυση που δόθηκε στη δημοσιότητα αφορά αποκλειστικά δείγμα από το Πυθαγόριο, ενώ ο δελτίο τύπου αναφέρει συνολικά σε 11 διαφορετικές κοινότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι αντίστοιχες εκθέσεις για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Δεύτερον, το ίδιο το εργαστήριο επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα και μόνο τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, χωρίς να αποτελούν συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του νερού στο σύνολο του δικτύου. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και κρατήστε το αυτό, παρουσιάζει το γεγονός ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει αναλύσεις για βαρέα μέταλλα όπως αρσενικό, μόλυβο, κάδμιο ή νικέλιο. Δεν περιλαμβάνει επίσης άλλες παραμέτρους που συχνά απασχολούν τους πολίτες όπως φυτοφάρμακα ή εκτεταμένους χημικούς ελέγχους και οι αναλύσεις που δημοσιοποιήθηκαν περιορίζονται σε μικροβιολογικούς δείκτες και σε βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους, γεγονός που συνάδηκε με την διατύπωση του Δήμου ότι πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές και μέρος φυσικοχημικών εξετάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με βαρέα μέταλλα ή άλλους τύπους. Σημαίνει όμως ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα για την παρουσία ή την απουσία τους. Έτσι, παρά τα θετικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείγματος, παραμένουν εύλογα ερωτήματα. Έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις για αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα? Υπάρχουν αντίστοιχες εκθέσεις για όλες τις κοινότητες που αναφέρονται στον δελτίο τύπου? Γιατί δεν δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα, ώστε οι δημότες να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει για την περιοχή τους? Η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη αυτή ενισχύεται όχι μόνο από θετικά συμπεράσματα, αλλά κυρίως, κύριοι του Δήμου, από την πλήρη και αναλυτική δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που το στηρίζουν. Και δεν έχετε απαντήσει και μέχρι σήμερα τι σας κάνει και επιλέγετε μια ιδιωτική εταιρεία και τι σας κάνει και δεν επιλέγετε να έρθετε σε επαφή και να κάνετε μια σύμβαση με το Γενικό Χημείο του Κράτους. Αφήστε λοιπόν τα δελτιάκια τύπου, αυτά είναι για τα νυχτέρια, τα βράδια, και δώστε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
12: Ψαρώνεις στην άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM, στους 102.

0: Λοιπόν, στην αρχή της κουβέντας μιλήσαμε για την χρηματοδότηση προϋπολογισμού 163 εκατομμύρια ευρώ για την ανάδειξη της προβολής της αλικής Σάμου που ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου κατά την συνεδρίαση. Τα 145 χιλιάρικα είναι για την εγκατάσταση παρατηρητηρίων ορνηθοπαγίδας στην αλική της Σάμου προϋπολογισμού 145.000 ευρώ και την προβολή του υδροβιότοπου μόσεων τύπων και ηλεκτρονικών μέσων προϋπολογισμού 18.000. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, το έργο εντάσσεται στις δράσεις τοπικής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος LEADER και αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους του νησιού, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Αυτά άμα τα ακούω τρελαίνομαι σε ό,τι αφορά την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τις δεσμεύσεις Natura εκεί που υπάρχουν υγροβιότυποι. Αυτό τώρα περί των υγροβιοτόπων δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, γιατί πολύ πιο νωρίτερα, θα θυμάστε εδώ στη Σάμο, εκεί υπήρχαν οι αλικές που φτιαχνόταν το αλάτι. Έμπαινε η θάλασσα μέσα, υπήρχαν μηχανήματα, υπήρχαν βαγονάκια, υπήρχαν τα οποία εξαφανίστηκαν αυτά από εκεί και δεν έμεινα εκεί, και υπήρχαν και κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες σήμερα γκρεμίστηκαν. Με αυτές τι γίνεται? Ποια οικοτουριστική ανάπτυξη θα φτιάξετε όταν δεν έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε τα κτίρια που οι σκεπές έπεσαν και που θα μπορούσαν να γίνουν παρατηρητήρια, και όχι να δώσετε 145.000 ευρώ για ξύλινα παρατηρητήρια? Εκεί υπάρχουν ακόμα, πηγαίνετε να δείτε. Παλιότερα η αντιπεριφέρεια είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για τα κτίρια αυτά, η οποία αναβάγησε. Και συνήθως όταν αναβαγεί δεν το πιέζουν κάποιοι για να πάει λίγο πιο πέρα. Εντάξει, μπορεί να αναβάγει στην πρώτη φάση. Παραπέρα τι γίνεται? Δίνουν τώρα λοιπόν 145.000 για να φτιάξουν ξύλινα παρατηρητήρια και 18.000, αλλά 20.000 για να προβληθεί το θέμα μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων προϋπολογισμού. Και μάλιστα η Περιφερειακή Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτσούρη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή και προώθηση της πρότασης. Έτσι έχει το θέμα, και στην πορεία, ίσως και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μιλήσουμε με τον κύριο Βαλσαμίδη, ο οποίος έχει πάρει και αυτή την συμμετείχε σε αυτήν την απόφαση. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, την περιφέρεια εννοώ τώρα, και επειδή βλέπω και το όνομα του κυρίου Ζαφύρη, τι γίνεται με τα κτίρια αυτά? Υπάρχουν κτίρια, δεν τα έχετε δει? Κατά την άποψή σας αυτά δεν μπορούν να φτιαχτούν? Εξηγήστε. Γιατί φαντάζομαι ότι πρώτα φτιάχνεις τα κτίρια, ψάχνεις να βρεις που πήγανε τα εργαλεία, τα βαγονάκια, καταντλίες νερού που υπήρχαν και χίλια δυο άλλα πράγματα, και μετά φτιάχνεις ό,τι φτιάχνεις. Έχουμε παρακαλέσει τώρα τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Λάφη, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την παρουσία του μαζί με άλλους στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ σχετικά με τα αγριογούρουνα, που δεν φαίνεται να γίνεται και το παραμικρό στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Λάφη, κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Πήγατε λοιπόν χθες στην εισαγγελία πρωτοδικών Σάμου καταθέσατε 789 υπογραφές από πολίτες και παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν γίνει από αγριόχειρους. Στην, δεν βλέπω όμως κάποιο φως.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ναι.
0: Ωραία.
1: Έγινε αυτό. Χθες καταθέσαμε 789, 790, τέλος πάντων 800 υπογραφές, πέστε τέλος πάντων, μέρας άκρες.
0: 800 και άλλοι 5.000 που είναι μαζί σας και δεν κατάφεραν να βάλουν υπογραφή, όπως και εγώ ας πούμε, έτσι, γι' αυτό σας λέω υπάρχουν και άλλοι.
1: Υπάρχει κόσμος που διαμαρτύρεται, εμείς φτάσαμε και πήκαμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί όπως είπατε οι αρμόδιοι όλα αυτά τα χρόνια σφυρίζουν αδιάφορα, το πρόβλημα διαιωνίζεται και συνεχίζεται και κάθε χρόνο γίνεται και πιο μεγάλο, η κατάσταση δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολη. Μιλάμε πλέον για 2.000 ζώα πάνω στο νησί, με βάση και κάποιες μελέτες που έχουμε μάθει, δεν έχουν δημοσιευτεί βέβαια.
0: Mm-hmm. Μια που δημοσιεύτηκε μάθαμε... έλεγε για 600-700 περίπου, κάτι το οποίο
1: αυτό
0: δεν
1: ήταν
0: στέκει,
1: η πρώτη έτσι. Μελέτη που έγινε, που ήρθανε δύο επιστήμονες και ήρθανε μόνο στο βουνό και κάνανε δήθεν δύο μέρες να κάνουν καταγραφή του, αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνονται σε ένα τόσο μεγάλο νησί που και ο πληθυσμός εκτείνεται από το βαθύ μέχρι το... Μέχρι τι να σας πω, ότι έχει
0: γίνει. Από την ψηλία μου, να πούμε τώρα, από την ψηλία μου μέχρι την άλλη πλευρά του νησιού.
1: Έτσι. Μέχρι την Καλυθέα. Δεν μπορείς τώρα μέσα σε δύο μέρες να κάνεις καταγραφή και να βγάλεις ένα νούμερο της προκοπής. Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι πάνω από 2.000. Με βάση και κάποια στοιχεία, αλλά και με βάση και αυτά που βλέπουμε και εμείς στα μπέλια μας και στα χωράφια μας. Δεν μπορεί δηλαδή τη μια στιγμή που είναι στη ψηλία μου ή στην Κέρβελη
0: να βρίσκεται και στο
1: και να τα
0: Καρβούνι,
1: και μαλίστρες, ας πούμε, δεν γίνεται, ή στην Καλυθέα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά τα ζώα. Και από εκεί και πέρα, επειδή τα αφήσαμε να γεννήσουν, τα αφήσανε δηλαδή να γεννήσουν, καταλαβαίνετε ότι άμα μέσα στα 2.000 ζώα έχει 500 μάνες, τώρα θα έχει του χρόνου 3.000. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει μαζική καταστροφή των καλλιεργειών. Και της αμπελοκαλλιέργειας και όλες τις υπαίθριες των υπαίθριων καλλιεργειών.
0: Ανάμεσα στις υπογραφές ήταν και η Ένωση Ενωπητικών Συνεταιρισμών.
1: Η Ένωση, παραγωγή που συμμετέχουν στην Ένωση είναι φυσικά, προφανώς και είναι. Η Ένωση
0: ο πρόεδρος ήτανε.
1: Τώρα τι να σας πω.
0: Αν ήταν ή δεν ήταν. Και μετά θα πω εγώ.
1: Δεν είναι αυτό το ζήτημα.
0: Όχι, να ξέρετε κάτι. Είναι ζήτημα, κατά τη δική μου την εκτίμηση, είναι ζήτημα, γιατί αν δεν υπάρχει υπογραφή του Προέδρου, ο οποίος πρόεδρος κατ' επέκταση και η παραγωγή έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, ο ίδιος μιλούσε για 50 τόνους λιγότερους κρασί εξαιτίας των καταστροφών. Όταν λοιπόν μιλάς για τέτοια θέματα και δεν φαίνεται η υπογραφή σου, μπαίνει ένα ζήτημα, κύριε Λάθη. Το πολιτικό μάλιστα ζήτημα.
1: Το ζήτημα το δικό μας είναι ένα. Είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη μας. Τώρα τι έκανε ο καθένας, αν υπέγραψε ο πρόεδρος Στένους, αν υπέγραψε ο πρόεδρος οποιοσδήποτε τέλος πάντων, είναι δικό του θέμα. Δεν μας απασχολεί εμάς αυτό το θέμα. Εμάς το θέμα μας είναι ότι θέλουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, στη γη μας, στα χωριά μας. Και να
0: κατάλαβα ότι δεν υπέγραψε. Καλά κατάλαβα.
1: Μάλλον τώρα εντάξει.
0: Τέλος, πάμε παρακάτω. Τώρα για να δούμε τι είναι, να βρούμε. Τ' άλλο είναι θέμα που απασχολεί εμάς.
1: Ναι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί όμως αυτό, σας λέω. Εμάς μας απασχολεί αυτό. Ότι εδώ πέρα είμαστε 5 χρόνια, συζητάμε και λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και ουσιαστικά από τους αρμοδίους δεν έχει δοθεί καμία λύση ουσιαστική. Παρόλο που θυμάστε είχαμε ξανασυζητήσει ότι το Νοέμβριο που είχε γίνει μια σύσκεψη είχε μπει στο τραπέζι το ζήτημα για τους κλοβούς και υποτίθεται και είχαμε μάθει τώρα και πριν κανένα μήνα ότι υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά η απάντηση από την περιφέρεια, από την περιφέρεια συγκεκριμένα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου κάναμε και παρέμβαση, ήταν ότι δεν μπορούμε να τα πιάσουμε τα ζώα. Γιατί μετά θα τα κάνουμε. Λοιπόν, βέβαια αυτά τα πράγματα, άμα καθίσεις και σκεφτείς ότι στη Λέσβο έχουν θανατώσει 50.000 ζώα από κτηνοτρόφους συναδέλφους μας, και
0: από την άλλη δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα ζώα. Τι απάντηση, τι είπαν, τι επιχείρημα είχαν.
1: Ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τα ζώα. Αυτό απάντησαν. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω, είναι λίγο τραγικό να θανατώνεις 50.000 ζώα στη Λέσβο χωρίς ελέγχους, χωρίς ιστορία, χωρίς τέλος πάντων.
0: Και να μην ξέρετε τι θα κάνουν τα ζώα, τα αγριόχειρα.
1: Και εδώ να μην ξέρεις τι θα κάνεις ένα ζώο που είναι υβρίδιο, που δεν ξέρω, τέλος πάντων, όλος ο κόσμος ξέρει πώς έφτασε σε αυτή τη στιγμή.
0: Που δεν είναι αγριογούρνο δηλαδή.
1: Και
0: είναι
1: δεν είναι αγριογούρνο και διαλύει τη χλωρίδα και την πανίδα. Και διαλύει τη χλωρίδα και την πανίδα. Διάβασα τώρα ότι πάνε να πάει να γίνει υδροβιότοπος η Αλική κάτω στο...
0: Θεωρείται υδροβιότοπος και δίνει περιφέρεια 100...
1: Δεν έχει αφήσει αυτό το ζώο πουλί για πουλί και άλλο ζώο να επιβιώσει πάνω στο νησί. Εκτός από τις καλλιεργίες μας, εκτός από τις ζημιές, εκτός από τα ατυχήματα. Και επειδή εδώ πέρα οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα, κάναμε και εμείς αυτή την κίνηση για να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται και να διερευνηθούν και ευθύνες για την κολυσιεργία όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάφη, λεπτομέρειες από την πλευρά της εισαγγελίας δεν θέλω, αλλά φαντάζομαι ότι θα είδανε με κατανόηση όλα αυτά τα οποία παρουσιάσατε.
1: Εμείς είχαμε ξαναπάει στην εισαγγελία πριν κανένα περίπου 6-7 μήνες. Λοιπόν, και είχαμε συζητήσει εκεί με την κυρία εισαγγελέα. Τέλος πάντων, μας είπε ότι πρέπει να μαζευτούν κάποιες υπογραφές. Για να μπορέσουν μετά να κινηθούν και κάποιες διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, εμείς το θεωρούμε σαν ένα μέτρο πίεσης. Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που έχουμε πάρει και θα πάρουμε. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε κι άλλες για όλα τα ζητήματα. Γιατί να σας πω, οι αγρότες στο νησί είναι με άδειες τσέπες.
0: Κύριε Λάφη, από τη μια η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
1: Δηλαδή, να σας πω για να ξέρει και ο κόσμος, που τα ξέρει, δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι ασχολούνται με όλες τις καλλιέργειες, είμαστε απλήρωτοι από τα Χριστούγεννα. Βασικά, κανονικά τώρα θα έπρεπε να είχαμε πάρει, ας πούμε, επιδότηση.
0: Αφού τα φάγανε στον ΟΠΚΠΕ, πού να προλάβανε να δώσουν.
1: Επιδότηση για τα μπέλια, θρεματική ενίσχυση για τα μπέλια, θρεματική ενίσχυση για την παραδοσιακή ελιά του νησιού του Αιγαίου και τα οικολογικά σχήματα. Και δεν έχουμε πάρει φράγκο.
0: Φαντάζομαι ότι επισκεφτήκατε και τον βουλευτή και...
1: Καλά, ο βουλευτής θα ξέρει αυτά τα πράγματα. Για να τον ξαναεπισκεφτούμε, δεν έχουμε.
0: Ναι, πέρα από το τα ξέρει, έχουν γίνει και ενέργειες.
1: Φυσικά και όχι. Τι ενέργειες. Ένα χαρτί δεν φτάνει. Καλά, για τις επιδοτήσεις δεν έχουν γίνει ουσιαστικά τίποτα. Ούτε αυτά που κερδίσαμε με τις κινητοποιήσεις. Και ότι πληρωθήκαμε βέβαια τότε, άμα δεν γινόταν κινητοποιήσεις, πάλι δεν θα είχαμε πληρωθεί. Δεν θα είχαμε πάρει φράγκο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Κύριε Λάφη, να σας πω κάτι. Από τη μια πλευρά, ο κόσμος το βλέπει και το αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και επηρεάζει άμεσα την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια απουσία του κράτους, της κυβέρνησης, για να λυθούν κάποια προβλήματα.
1: Το κράτος και η κυβέρνηση έχει ένα στρατηγικό στόχο.
0: Που είναι?
1: Αυτός ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Θέλει να μειώσει τον αγροτικό πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυξάνοντας τα αγριογούρουνα.
1: Τα αγριογούρουνα είναι το κερασάκι στην τούρτα σε όλη αυτή την εποχή.
0: Άιστα.
1: Δηλαδή, άμα λες τώρα ότι... δηλαδή, για να πάρεις μέτρα για το θέμα του αγριογύρου, δεν έχει κανένα τεράστιο κόστος. Αυτές οι παγίδες που εμείς ζητήσαμε, ας πούμε, και που εφαρμόζονται και στο εξωτερικό, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο κόστος, ας πούμε, για να τοποθετηθούν 10-20 παγίδες πάνω από το νησί. Και μετά να ελεγχθεί το κρέας και μετά να δούμε αν μπορεί να πάει σε ιδρύματα, γιατί υπάρχουν και σε κόσμο που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα κομμάτι κρέας για την οικογένειά του, άμα υπάρχει ασφάλεια πάνω σε αυτό. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Το θέμα είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, καταλήγουμε σε αυτό. Να διώξουμε τους αγρότες από τα χωράφια τους. Σε κάθαρα πράγματα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς φαίνεται και με τις συμφωνίες που έχουν κάνει. Εμείς φωνάζαμε το χειμώνα με τις κινητοποιήσεις για τη Μερκοσούρ, τη συμφωνία Μερκοσούρ. Mm-hmm. Η συμφωνία Μερκοσούρ περιλαμβάνει και εισαγωγές από κρασί, από
0: προϊόντα. Και είδαμε ότι οι εισαγωγές αυτές έφεραν και
1: υλικά λοιπόν, τα οποία
0: ήταν επικίνδυνα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και φυτοφάρμακα από εδώ δεν χρησιμοποιούνται. Εκεί πέρα χρησιμοποιούνται κατά κόρον που είναι επικίνδυνα και για το καταναλωτή. Αλλά και μια τεράστια συμφωνία που κάνανε με την Ισία. Με την Ισία. Για 100.000 τόνου ελαιολάδου. Αυτή είναι η ουσία.
0: Άρα.
1: Ότι θέλουν να σταματήσουν να καλλιεργούμε εμείς και να τα εισάγουμε όλα από το εξωτερικό. Και να μείνουν εδώ πέρα οι μεγάλοι επιχειρηματίες του κάθε κλάδου και να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 4% είναι αγρότες. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε στο 10%.
0: Τώρα, κύριε Λάφη, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια πληροφορία. Στοιχείο και στην Μυτιλίνη, λόγω του αυτόδους πυρητού, στις πύλες εισόδου έχουν πάρει κάποια μέτρα προληπτικά για να μην μεταδοθεί ειδικά ο αυτόδης περιττός στην Χίο. Για τη Σάμο τι γίνεται, τι ξέρετε?
1: Ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας.
0: Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, και στη Λέσβο και στη Χίο, επειδή είμαστε σε επαφή με τη Λέσβο που έχει το πρόβλημα, η Ομοσπονδία και Αγροτικός Συλλόγων Λέσβου φώναζε εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή ακόμα πολύ καιρό πιο πριν από ότι σκάσει το πρώτο κρούσμα, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Δεν υπήρχαν δηλαδή τάφροι με φάρμακα που κάνουν απολύμανση.
0: Τίποτα, αφού τα φορτηγά που κυκλοφορούσαν και μεταφέρανε τροφή από την, και δεν ξέρω τι άλλα, από την Τουρκία στην Μυτιλίνη, περνούσαν χωρίς έλεγχο.
1: Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και υποστελέχωση βέβαια των κτηνιατρικών υπηρεσιών, γιατί η Λέσβος, ας πούμε, έχει 450.000 ζώα. Και ξέρετε πόσο κτηνιάτρους έχει? 8. Και πώς πρέπει να έχει? 78.
0: Και κάποια στιγμή στη Λίμνο είχε μεταφερθεί και ο Τισάμο κτηνιάτρος, έτσι?
1: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Γιατί ξέρουμε στη Σάμο, να σας πω αυτό, ότι το αγριογούρνο δεν μεταδίδει κάποιον ιό που μπορεί να μεταδίδει και σε άλλα ζώα. Γιατί αυτό ο δυσπυρετός, εκτός από το... Από τα πρόβατα και από τις κατσίκες και τα γίδια και τα αυτά, μεταφέρεται και στα χοιρινά. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Αφού δεν υπάρχει έλεγχος στην πύλη εισόδου που είναι το Πυθαγόριο και το Βαθύ, πώς θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα τέτοια προληπτικά?
1: Αυτό λέω κι εγώ. Δεν υπάρχουν. Άμα γίνεται οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί για την κτηνοτροφία της Σάμου, που ήδη έχει διαλυθεί. Έχει ελάχιστα ζώα πλέον σε σχέση με το πώς είχε στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μας, ότι θέλουν να μας βγάλουν εκτός. Βέβαια, δεν θα τους αφήσουμε και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Γι' αυτό ο Σύλλογος είναι έτσι και δραστήριος και θα συνεχίσει να είναι, για να βάζει
0: τώρα
1: ζητήματα.
0: Πάμε για τις ενέργειες του Συλλόγου. Που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και η τελευταία ήταν η κατάθεση υπογραφών στην εισαγγελία σχετικά με το σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος με τα αγριογούρουνα. Απ' την άλλη έχουμε μια απουσία των αρμοδίων και κάπου εσείς στο μέσον παλεύετε να βρείτε κάποια λύση. Φαντάζομαι και αυτή που σκεφτήκατε καλή είναι, αλλά θα πρέπει να πιέστε και προς την κατεύθυνση εκείνη σε αυτούς που κρατούν και το μαχαίρι και το καρπούζι.
1: Σε αυτούς πιέζουμε. Πιέζουμε στους τοπικούς άρχοντες που είναι τέτοια στην κυβέρνηση. Που οι τοπικοί εδώ πέρα είναι κακά τα ψέματα, το μακρύ χέρι της κυβέρνησης.
0: Βέβαια, αυτό είναι
1: στελέχη. Γιατί δεν έχουν ειδοποιήσει κάποια από τα αιτήματα των αγροτών, σε καμία των περιπτώσεων, σε τίποτα. Λοιπόν, εμείς εκτός από τα αγριογούρουνα βάλαμε και ζητήματα της αγροτικής οτοπίας. Είχαμε κάνει αίτημα και στους δύο δήμους του νησιού. Λοιπόν, να γίνουν έγκαιρα παρεμβάσεις. Γιατί υπάρχει θέμα.
0: Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, από ό,τι θυμάμαι, είχε πάρει μια απόφαση, μια επιτροπή να επισκεφτεί την Αθήνα, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό.
1: Το ξέρω, έγινε μετά από δύο μέρες με τον βουλευτή μόνο του. Αυτά ήταν παιχνίδια. Παίζουν στις πλάτες μας. Παίζουν στις πλάτες των αγροτών. Αυτό ήταν να γίνει όντως αυτό που λέτε, η σύσκεψη αυτή. Τελευταία στιγμή ακυρώθηκε και μετά από δύο μέρες πήγε ο βουλευτής μόνος του, γιατί δεν θέλουν να ακούγεται αντιπαράθεση και ότι εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα.
0: Και που πήγε μόνος του, τι έχει δεσμεύτηκε,
1: πήγε, είπε εντάξει, σοβαρό το ζήτημα, θα συζητήσουμε για τον
0: ερώτημα. Έτσι λέει για όλα τα ζητήματα. Τα παρακολουθεί, είναι σοβαρά.
1: Εντάξει,
0: και από εκεί και πέρα δεν γίνει τίποτα.
1: Εμάς δεν μας φτάνει ούτε να μας πούνε ότι έχουμε δίκιο, γιατί έτσι λένε. Έχουμε δίκιο, δεν μας φτάνει αυτό. Γιατί το δίκιο ούτε τρώγεται, ούτε μπορεί να γίνει λίπασμα, ούτε φάρμακο για να ψυκάσουμε, ούτε τίποτα. Ούτε μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας με το δίκιο. Εμείς θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας, να επιβιώσουμε από αυτή. Και θα πάμε
0: μέχρι τέλους. Οπότε αντιλαμβάνομαι, χρειάζεται και άλλη πίεση, ώστε να δοθεί η λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα.
1: Φυσικά,
0: και δεν αρκούν.
1: Φυσικά χρειάζεται. Και θα συνεχίσει να υπάρχει. Εμείς θα το πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να δοθεί λύση. Γιατί μπορεί να δοθεί λύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο κόσμος θα πρέπει να πλαισιώσει με όλες τις δυνάμεις του Πανσαμιακού Αγροτικού Σύλλογου. Γιατί πραγματικά, άμα δεν ήταν αγροτικός σύλλογος,
0: ο κόσμος,
1: δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Ακούστε κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο κόσμος, και αυτός που δεν έχει την ιδιότητα ο πολίτης του κτηνοτρόφου ή του αγρότη, έχει δει την καταστροφή που γίνεται παντού. Εδώ έχουμε τραυματισμούς στην περιοχή της Μικάλης, ενός κυρίου που ήταν σε ένα μοτοποδήλατο και του χτύπησε ένα γρηγόρνο.
1: Άλλες πολλές.
0: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται.
1: Βγήκαν εδώ, βγήκαν κάτω από ένα σπίτι και δίπλα πέσανε παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Διαπιστώνεται και γράφουν όλοι ότι οι περισσότεροι τύχοι αυτοί, οι άειλοι όπως τη λένε, πολιτιστική κληρονομιά, δεν ξέρω τι άλλο θα βρούμε,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι είναι διαλυμένοι από τα αγριογούρουνα τα οποία αναζητούν τροφή. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο στα ανώτατα κλιμάκια, ενώ ετέθη το ζήτημα της να εξαφανιστεί ο πληθυσμός, κάποιοι
1: Ξάρι.
0: Είπαν όχι να μην εξαφανιστεί, να υπάρχουν, να συνυπάρχουν κτλ. Κάτι
1: δεν
0: το
1: μπορούμε να συνυπάρχουμε,
0: και
1: γιατί αυτό
0: η τρίτη
1: είναι υπηρεσία.
0: Που άκουσα λύση ήταν να έρθουν, λέει, να φέρουν λύκους στο νησί. Τι άλλο θα ακούσω?
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα ερωτηματολόγιο που εμείς το είχαμε... Συγγνώμη. Το είχαμε καταγγείλει αυτό από την πρώτη στιγμή, το ερωτηματολόγιο που είχε βγει. Και είχε βγει πώς το λένε, στην κοινωνία από τη τοπική. Αλλά και εμείς τυχαία δηλαδή μας ενημερώσανε, δεν μας στείλανε αμέσως έγγραφο, ας πούμε, ότι κυκλοφορεί αυτό, γιατί αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, αυτό προκυκλοφορούσε για να γίνει μια μελέτη, υποτίθεται. Λοιπόν, αυτό το δερμετολόγιο έλεγε πολλά πράγματα που καταρχήν δεν στέκουν και κατά δεύτερον συντελούν σε αυτό που σας είπα, να μας διώξουν από τα χωράφια μας.
0: Άχι.
1: Λοιπόν, το ερωτηματολόγιο αυτό έλεγε, αν εμείς θέλουμε να μειωθεί ο πληθυσμός κατά 25%, αν θέλουμε, ο κόσμος εννοώ, να μειωθεί κατά 50% ή αν θέλουμε ακόμα να αυξηθεί κατά 25% ή κατά 50%. Αν θεωρούμε ότι οι καλές
0: ζημιές... Να σου πω, με τα ερωτηματολόγια δεν γίνεται δουλειά.
1: Χαίρομαι
0: τώρα
1: πολύ.
0: Αυτά
1: Λοιπόν,
0: ήτανε...
1: Και όχι μόνο αυτό, να σας πω. Και όχι μόνο αυτό, έλεγε και κάτι πολύ, πολύ σοβαρό δηλαδή. Καλά, εκτός ότι είναι τρόπος αντιμετώπισης να έρθει η Αφρικανική πανόλη και να φέρουμε λύκους ως φυσικό θηρευτή, ας πούμε, στο νησί. Αυτά τώρα τα ρωτάγανε στον κόσμο να απαντήσει. Και με βάση αυτά θα κάνανε μελέτη. Τι μελέτη? Επίσης έλεγε...
0: Είναι σαν τη
1: να,
0: μελέτη
1: της
0: ανασυγκρότησης της Σάμου για το...
1: Σε αυτά θα κάνανε μελέτη. Τι μελέτη? Επίσης έλεγε...
0: Είναι σαν τη
1: Να,
0: μελέτη
1: μήπως
0: της
1: είναι τρόπος...
0: ανασυγκρότησης...

0: κύριε Πρόεδρε του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, κύριε Λάφη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που έγινε. Εμείς πάντα εδώ είμαστε και είμαστε και δίπλα σας. Έχουμε το μέρος σας πάρει, έτσι, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Και εμείς, να ξέρει και ο κόσμος, θα είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, θα δίνουμε τη μάχη για τους αγρότες του νησιού. Δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω για όλα αυτά τα προβλήματα. Και το επόμενο διάστημα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ίσως κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα θα υπάρχουν και κινητοποιήσεις, δυναμικές. Γιατί εδώ πέρα δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, να έχουμε να πληρωθούμε εμείς, να έχουμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις μας, που είναι δικά μας λεφτά από τα Χριστούγεννα, και απ' την άλλη να γίνεται το μάλε βράσε με το σκάνδαλο του ΠΤΠ με εκατομμύρια, σε άλλους, τέλος πάντων, που δεν είναι αγρότες, και επίσης να μοιράζουν άλλα εκατομμύρια σε εφοπλιστές και στους μεγάλους επιχειρηματίες, και εμείς να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να ζούμε με δανεικά. Δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε άλλο αυτό το πράγμα. Και θα...
0: Κύριε Λάφη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν,
1: καλά,
0: ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, ο κύριος Λάφης. Μαζευτήκανε 800 υπογραφές. Σκόπιμα ρώτησα αν μεταξύ των υπογραφών υπήρχε η υπογραφή του πρόεδρου της Ένωσης Ενοποιητικών Συνεταιρισμών, του κύριου Σκούτα. Κατάλαβα ότι δεν ήταν. Και περίμενα να ακούσω ότι δεν ήταν. Γιατί ο κύριος Σκούτας είναι ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και ο υπεύθυνος του αγροτικού στη ΣΑΜ. Τι θα πάει να βάλει τώρα την υπογραφή του? Για να δείτε τι παιχνίδι παίζεται στη ΣΑΜ και γιατί δεν βρίσκει κανείς το δίκαιο από την πλευρά του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Ο κύριος Σκούτας σε κάποια συνέντευξή του είχε πει ότι ο Ενοποιητικός Συνεταιρισμός της ΣΑΜΟ έπαθε ζημιά 50.000 περίπου τόνους εξαιτίας της παρουσίας των αγριογούρων. Αυτός δεν θα έπρεπε να ήταν μέσα στις υπογραφές των πολιτών και παραγωγών για τις ζημιές από αγριόχειρους που κατατέθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών? Αλλά είναι μια δημοκρατία ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα είναι το κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τον στηρίζει και αυτό στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Σιγά τώρα που θα ασχοληθούν με τα προβλήματα του τόπου. Εδώ διέλυσε το πρόσωπο αυτό την Ένωση τη ΣΑΜΟ όπως τη γνωρίζαμε. Με πολλούς και διάφορους λόγους. Διέλυσε, πηγαίνετε να δείτε, μέχρι και τα κεραμίδια ξυλώσανε και τα πήρανε και τα πήγανε στο Καρλόβας. Και δεν αντέδρασε κανείς. Εν μέσω COVID βρήκανε και τα κάνανε. Που δεν μπορούσαν να γίνουν οι συσκέψεις, πήρανε 3-4 την απόφαση, διαλύσανε την Ένωση εδώ στη ΣΑΜΟ. Και όλα είναι μη λιγάλα. Που θα έπρεπε η υπογραφή του να είναι πρώτη. Γιατί έπαθε ως Ένωση τη μεγαλύτερη ζημιά. Δεν είναι όμως μέσα. Γι' αυτό σας λέω, δεν γίνεται λύση έτσι. Όπως και ο Δήμος. Πήρε μια απόφαση ο Δήμος να πάνε στην Αθήνα, να συναντήσουν τους αρμοδίους, να συζητήσουν. Δεν πήγε, αλλά τι, πήγε ανταυτού, πήγε ο βουλευτής. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ο βουλευτής και δεν ξέρω ποιος άλλος είπε ό,τι είπε. Και ποιος τους πιστεύει? Τους πιστεύει κανείς? Τα γραπτά μένουν. Λόγια επεπτερόεντα, κύριε Στεφανάδη. Αυτά που λες, τα ακούει ο κόσμος βερεσέ. Βρήκα τον Υπουργό, τηλεφώνησα στον Υπουργό, στη Βουλή πιάμε ένα καφέ και τα είπαμε. Δεν λύνεται έτσι τα προβλήματα και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Αλλά επειδή πάνω απ' όλα βάζετε το κόμμα, αντιλαμβάνομαι ότι ως κυβερνητικός και εσείς που είστε και ο κύριος Σκούτας, δεν κάνετε το παραμικρό για να μην θίξετε το κόμμα σας. Έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο.

0: γλυκά καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Ράδιο Σάμος 102. Το σίγουρο είναι ότι οι Τούρκοι με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα θα βάλουν σε συνθήκες τους νησιώτες, σε συνθήκες ομοιρίας. Το υπαπειλούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για το Αιγαίο επιφυλάσσει συνθήκες ομοιρίας για τους νησιώτες και τους αλληλείς μας. Οι παραβάτες του μονομερούς εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας θα οδηγούνται σε τουρκικές φυλακές. Ζήσαμε την ομοιρία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη προμερικών ετών. Επιδιώκεται ο εκφοβισμός και ο διωγμός του Έλληνα ψαρά όταν θα παραβιάζει τις διατάξεις προστασίες που θα συσπίσει ο εθνικιστής νεοοθωμανός γραφειοκράτης της Τουρκίας, τη σταθερά προσιλωμένη στον αφελληνισμό του Αιγαίου Αρχιπελάγους της Τουρκίας. Έτσι τα λένε αυτοί τώρα, όπως τους βολεύει. Αυτό θα είναι και το ρεζουμέ και τα νησιά μας. Ψυχολογική πίεση και πληθυσμιακό στράγγισμα. Η προδοσία και η ήττα στην Κύπρο έχουν ήδη ετοιμάσει το ηθικό επί 50 και τόσα χρόνια. Τώρα, θεσμική περικύκλωση και πειρατική νομιμότητα. Τα περί ενεργειακών αποθεμάτων στο υφιστογενές Αιγαίο δεν ευσταθούν πλην του βόρειου βόρειο-δυτικού εγγύς της ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη με το προμηνόν θαλάσσιο πάρκο τους, οι γείτονες αγκαθοθέτηκαν τα δυνητικά ελληνικά 12 μίλια μεταξύ Σάμοθράκης και Λίμνου. Για τους κτηνοτρόφους και για τον Πανσεμιακό Σύλλογο ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Για τα άλλα προβλήματα που μαστίζουν τη σαμιακή κοινωνία, λύσεις δεν υπάρχουν. Για τα θέματα λύσης των σεισμοπλήκτων και αυτά καθυστερούν και τα ξέρετε. Κοινός παρονομαστής είναι αυτό το 41% που έδωσε ο κόσμος και υπάρχει αυτή η αλαζονία της εξουσίας. Που δεν ενδιαφέρονται, που δεν τους καίγεται καρφί και που θα τους δούμε σε λίγο μπροστά μας να ξαναζητούν την ψήφο του σαμιακού λαού για να συνεχίζουν αυτοί το καταστροφικό έργο που κάνω. Γιατί υποτίθεται και το παρακολουθούμε καθημερινά σε όλες τις περιοχές της χώρας και μάλιστα και από νεοδημοκράτες βουλευτές φέρνουν τα ζητήματα στη Βουλή μέσω του γραπτού λόγου, της ερώτησης, της επίκαιρης ερώτησης, των αναφορών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο μόνος που δεν φέρνει τα θέματα στη Βουλή και καλά κάνει για τους δικούς του λόγους είναι ο βουλευτής της Σάμου, κ. Στεφανάδη. Είναι, μου φαίνεται, δεν ξέρω, 6-7 χρόνια και έχει καταθέσει μόνο ή 8-9 ερωτήσεις στη Βουλή. Θα πει κάποιος, μα έχει κοινοβουλευτικό έργο άλλο. Είναι, ας πούμε, πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Σωστά. Ας μείνουμε λοιπόν εμείς με το ότι είναι πρόεδρος, οι Σαμιώτες λέω, των Μορφωτικών Υποθέσεων, και δεν βαριέσαι όλα τα άλλα θέματα. Ας είναι καλά η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει αυτές τις καταστάσεις. Και κατ' επέκταση οι πολίτες της Σάμο που δεν αντιδρούν σε αυτά τα πράγματα. Εσείς οι νεοδημοκράτες είστε ευχαριστημένοι από την παρουσία της Σάμο στη Βουλή? Για είστε ικανοποιημένοι μόνο επειδή ο βουλευτής είναι και πρόεδρος της Μορφωτικής Επιτροπής Υποθέσεων, πώς τα λένε. Άμα λοιπόν επαναπαυόμαστε όλοι ότι έχει τίτλους και αξιώματα, καλά παθαίνουμε. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν όλοι το θέμα του προβλήματος των αγρίων. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου καν. Εκείνος που θα έπρεπε να καίγεται πιο πολύ, ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Σκούτας, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε καν την υπογραφή του δεν έβαλε, γιατί ο άνθρωπος απλά είναι κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και από τα πρωτοκλασάτα μάλιστα. Και μάλιστα και υπεύθυνος του αγροτικού. Τι θα πάω να πει τώρα? Ότι βάζω την υπογραφή μου και θα τραβήξει την ταυτή? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, τι κάνεις τώρα? Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Καραμαλής, όπου λέει ότι στους νέους πρόκειται το νου σας, σ' όσους είναι ερωτευμένοι, και προσέξτε το αυτό, γιατί ισχύει και για την τόπια εξουσία, το νου σας σ' όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, να μοιράζομαι με όλες και όλους εσάς στιγμές χαράς και συγκίνησης. Να συμμετέχω σε αυτή την εμβληματική γιορτή για την επιτυχή έκβαση ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή κάθε ανθρώπου. να ζω μαζί σας τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση για όσα σήμερα ολοκληρώνονται. Αλλά και την ελπίδα, την προσδοκία, ίσως και την αγωνία για εκείνα που έπονται. Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος, όμορφος και δημιουργικός κύκλος της ζωής σας. Τα χρόνια του Λυκείου, τα χρόνια που περάσατε σε αυτά τα θρανία, δεν σας προσέφεραν μόνο γνώσεις. Είχατε την τύχη, θα έλεγα το προνόμιο, να φοιτήσετε σε ένα σχολείο που οι εμπνευστές και επικεφαλής του το οραματίστηκαν ήδη από την ίδρυσή του ως μια κοινότητα μάθησης, αξιών και ανθρώπων που πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση αλλά πρωτίστως τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων έτοιμων να δημιουργήσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση, ήθος και υπευθυνότητα. Ένα σχολείο πρότυπο με φιλοσοφία βαθιά ανθρωποκεντρική, με έμφαση στις αξίες της ελληνικής παιδείας, την αγάπη για την πατρίδα και τον σεβασμό των ριζών μας, που διατηρεί παράλληλα σταθερά το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η επιτυχία δεν είναι όμως μόνο δική σας. Ανήκει δικαιωματικά και στους γονείς σας που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη, με κατανόηση όλα αυτά τα χρόνια της εκπαίδευσής σας, που υποβλήθηκαν σε θυσίες και δοκιμασίες, που πίστεψαν σε εσάς και σας στήριξαν με κάθε τρόπο. Πιστεύω πως σε αυτούς τους γονείς αξίζει ένα ζεστό χειροκρότημα. Η επιτυχία σας βεβαίως ανήκει και στους καθηγητές σας, τους ανθρώπους που με αφοσίωση, υπομονή, επιστημονική αρτιότητα μετέδωσαν τα εφόδια για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο ανοίγετε τα φτερά σας για έναν κόσμο συναρπαστικό αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, ευφυδιαστικών ανακατατάξεων και θορυβωδών ανατροπών. Τεχνολογία αναπτύσσεται πλέον με ηλικιώδεις ταχύτητες. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, που επιλύουμε σύνθετα προβλήματα. Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν νέα αναλυτικά εργαλεία και νέες απαντήσεις. Σε αυτόν τον ρευστό κόσμο, η απλή πληροφορία δεν αρκεί. Το μεγάλο σας συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ουσιαστική παιδεία και η κριτική σκέψη που αποκτήσατε εδώ. Αυτά είναι τα όπλα σας απέναντι στην αβεβαιότητα. Μην παρασύρεστε από την ευκολία των επιφανειακών αναγνώσεων και των ρηχών αναλύσεων. Οδηγούν πάντα σε επισφαλή συμπεράσματα και έολες απαντήσεις. Ψάξτε, ρωτήστε, σκεφτείτε. Να ερευνάτε, να αμφισβητείτε με επιχειρήματα. Πετάξτε τα ασήμαντα, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Να αναζητάτε πάντα την αλήθεια. Σας προτρέπω να μην φοβηθείτε τα εμπόδια. Οι δυσκολίες, οι ανατροπές, ακόμα και οι αποτυχίες είναι μέρος της διαδρομής και σχεδόν πάντα οι καλύτεροι δάσκαλοι. Να θέτετε υψηλούς στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας με πείσμα, με ήθος και αξιοπρέπεια. Να μην ξεχνάτε ποτέ την ευθύνη σας απέναντι στην κοινωνία. Η δημοκρατία και η πρόοδος της πατρίδας μας έχουν ανάγκη από ενεργούς πολίτες, από νέους ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό στον συνάνθρωπο. Ανοίξτε τα φτερά σας, σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε τον κόσμο. Κρατήστε όμως γερές τις ρίζες σας. Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα το 1912 με όρους ιστορίας μόλις χτες, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπομακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Εμείς οι Έλληνες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε τυχεροί. Και σε ό,τι αφορά το μέγεθος, αλλά και στην ανεκτήμητη σημασία της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης, της οποίας είμαστε προνομιακοί διαχειριστές και συνεχιστές. Αλλά και γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ, όπως έκαναν και κάνουν άλλοι, να κάνουμε την ανάγκη ιστορία, να διαστρεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετεριστούμε ταυτωτικά στοιχεία άλλων. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη τύχη, αυτή η ανεκτήμητη κληρονομιά, συνεπάγεται και μια βαρύτατη ευθύνη. Τη διαφύλαξη, αλλά και την συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Σε αυτό το υψηλό καθήκον, με μπροστοφυλακή εσάς, τις νέες και τους νέους μας, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Οφείλουμε να διατηρούμε την παράδοσή μας. Ό,τι ξεριζώνεται, δύσκολα ξαναριζώνει. Κάθε φορά που χορεύουμε ένα συρτό μακεδονίτικο, έναν κότσαρι, μια μπαϊντούσκα, χορεύει μαζί μας ο παππούς και η γιαγιά μας. Οι ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες που έφτασαν με κάρα στη Θεσσαλονίκη και την έκαναν μια σπουδαία πόλη. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σχήρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα. Με τις σκέψεις αυτές και με αισθήματα αγάπης, θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε κάθε επόμενο βήμα σας. Καλή σταδιοδρομία, να είστε υγιείς και δημιουργικοί και να θυμάστε πάντοτε ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς θα συμβεί. Είναι κάτι που εσείς πρωτίστως θα διαμορφώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καραμαλή, 2-3 λόγους τέτοιους να βγάλετε ακόμα και βλέπω και εσάς να παίρνετε το δρόμο που πήρε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Της διαγραφής δηλαδή. Προσέξουμε το τόνισε αυτό, τους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Ισχύει για όλη τη χώρα αυτό και ειδικά για τη Σάμο. Γιατί οι πολλοί εδώ είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία, τίποτα άλλο. Ούτε με την πατρίδα, ούτε με την αγάπη προς τον τόπο, ούτε τίποτα άλλο. Αύριο θα παρουσιαστούν νέα στοιχεία που θα ανατρέψουν εκείνη την ιστορία του λιμενικού σώματος για το πολύ νεκρό ναυάγιο της 3ης Φεβρουαρίου του 26 ανοιχτά στοιχείο. Οι συνήγοροι, ο κύριος Αλέξης Γεωργούλης και ο κύριος Δημήτρης Χούλης, διοργανώνουν προς το σκοπό αυτό συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου θα παρουσιάσουν τεκμηριωμένα ευρήματα που προέκυψαν από την εξέταση του εμπλεκόμενου σκάφους του λιμενικού σώματος, το πλωτό 1077, αλλά και το τόπο του εγκλήματος, τα οποία ρίχνουν φως στο τι πραγματικά συνέβη. Να υπενθυμίσω ότι το τραγικό ναυάγιο της 3ης Φεβρουαρίου και η θέση του λιμενικού σώματος ήταν ότι η υπερφορτωμένη βάρκα προσφύγων μεταναστών εμβόλησε το σκάφος του λιμενικού σώματος, κάτι που δεν συνάδει με τόσο θανάτους και μάλιστα με τόσο βίαιο και συντριπτικά κατάγματα. Η μοιραία βάρκα υποτίθεται ότι βυθίστηκε στο σημείο του ναυαγίου, αλλά ουδέποτε βρέθηκε έστω κάποιο ίχνος από τις έρευνες που διενήργησαν στο σημείο εκείνο σκάφη του λιμενικού σώματος με εξειδικευμένους δίτες, καθώς και από την αντίστοιχη έρευνα που διενήργησε σκάφος του πολεμικού ναυτικού με ειδικό εξοπλισμό. Εδώ ακούγεται ότι η βάρκα ποτέ δεν βούλιαξε. Τη μάζεψαν, την εξαφάνισαν και γι' αυτό δεν βρέθηκε το παραμικρό. Θα παρουσιάσουν λοιπόν οι δικηγόροι αδιάστατα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος, το αφήγημα που ήθελαν την προσφυγική λέμβο με τους 40 μετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες, να εμβολίζει το σκάφος του λιμενικού σώματος. Πού λέτε βρε αυτές τις βλακίες? Μια βάρκα 40, με 40 άτομα κατευθύνθηκε και να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού σώματος? Δεν τρέπεστε λίγο? Κρίμα που λέγεστε και Έλληνες, ελληνική εκτοφυλακή. Φιλότιμο δεν έχετε πάνω σας? Σας βούλιαξε το τρακάρισμα της φουσκωτής βάρκας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εδώ θα ακουστούν πολλά αύριο και περιμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κρατικό έγκλημα, το οποίο το έγκλημα της Χίου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, προϊόν ατομικής απραξίας ή περιστατικών συνθήκων, αλλά ένα ακόμα τραγικό αποτέλεσμα της συνοριακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγκλημα της Χίου έρχεται να προστεθεί στην μαύρη λίστα των τελευταίων ετών. Μόλις χθες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από το έγκλημα της Πύλου, όπου δολοφονήθηκαν 650 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στον πάτο της Μεσογείου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία δεν διαφωτίζουν. Γιατί οι κάμερες του περιπολικού σκάφους για μια ακόμη φορά δεν λειτουργούσαν τη στιγμή του συμβάντος, επαναλαμβάνοντας ένα μοτίβο τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζεται συστηματικά σε τέτοια περιστατικά. Περιμένουμε και εμείς αύριο την συνέντευξη τύπου να δούμε τι καινούργιο θα ακουστεί. Περνάμε και κλείνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62153.
17: See you at Corner.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλα.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της.
1: οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτός ο θείασος που κυβερνάει αυτή τη χώρα σας λέει τι? Επειδή είναι ανίκανοι και άχρηστοι, μάλλον δεν είναι τόσο ανίκανοι και τόσο άχρηστοι, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο σχεδιάκι για την ακρίβεια, λέω, για τις τιμές. Γιατί τροφοδοτούν και από εκεί τις γαλάζιες ακρίδες. Σας λέει να πάρετε το κινητό στο χέρι, να μπει σε μια ιστοσελίδα που κάνανε και να αναζητήσεις την φτηνότερη τιμή σε κάθε προϊόν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμόσαστε εκείνο το παιχνιδάκι το ιαπωνέζικο με το Pokemon που το ψάχναν όλοι από εδώ και από εκεί. Κάτι παρόμοιο.

Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο ζούμε. Τι είναι αυτό το οποίο έχει έρθει και μας έχει κάνει, δηλαδή μετά τα μνημόνια που ζήσαμε όλες αυτές τις καταστάσεις, δεχόμαστε και τα τελειωτικά χτυπήματα από αυτόν το θείασό που κυβερνάει αυτή τη χώρα.

0: Και από την άλλη βέβαια δεν ξέρω αν πήρατε είδηση, γιατί λέγαμε η Ελλάδα έγινε γαλάζια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα σκάνδαλα με χασάπιδες, φραπέδες, Ζεμερτζίδου και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους λέει δεν υπάρχει καμία σχέση. Έχουμε και την υπόθεση της κυρίας Στέλλας Μπίζιου. Τι έκανε η κυρία Μπίζιου? Εξαγόραζε ψήφους με ποσά από 200 έως 700.000 σε κοινότητες Ρωμά. Καλά, αυτή η Νέα Δημοκρατία, αυτή η εντυμότητά της, αυτή η διαφάνεια εκπλήσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που ίσως σας χρειαστούν, και είναι 227-3100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματήρα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Ξέρετε, είναι αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και έλεγαν 41%. Και τότε ψάχνονταν πολλοί κόσμος και έλεγε καλά πού του βρέθηκαν αυτοί οι ψήφοι, που ο Κούλης με τόσα σκάνδαλα για το 23 λέω, γιατί και το 23 ήταν οι υποκλοπές, το έγκλημα των τεμπών, εκείνο το σκηνοθεσία ψυχολογίας να μεταφερθούν αργότερα οι εκλογές για να φύγει λέει το συνέστημα. Και τελικά από ό,τι αποδεικνύεται, αυτή η κυβέρνηση είναι παρανόμως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομα. Και εντάξει, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κάτι το ελεγκτικό. Κάτι το ελεγκτικό που να λέει για πάρτε τα μπογαλάκια σας και ξεκουμπιστείτε από εδώ γιατί το έχετε παρακάνει. Θα μου πείτε αυτό είναι μόνο στην ψήφο. Έτσι, η ψήφος σε αυτή τη χώρα, γιατί έχουμε μια δημοκρατία όπου έχουμε και την άλλη, τη Νέα Δημοκρατία, όπου συναγωνίζονται βέβαια ως προς την εντυμότητα, την καθαρότητα, τη διαφάνεια. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά βέβαια θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό το όμορφο το οποίο εκεί οι φαϊνοί τύποι, η εξυπνάδα τους ανακάλυψαν το πώς εσύ, αγαπητέ μου καταναλωτή και καταναλώτρια, θα γλιτώσεις από την ακρίβεια. Ναι. Φτιάξαν μία ιστοσελίδα η οποία λέγεται «Πόσο κάνει» με γκρίγκλις, δηλαδή αγγλικούς χαρακτήρες. Και θα μπαίνεις εκεί με το κινητό σου, θα λες τώρα εγώ θέλω να πάρω χλωρίνη. Και σου λέει τώρα θα πάρεις τη χλωρίνη από τον Μασούτη. Τρέχεις εσύ στο Μασούτη για να πιάσεις την τιμή, ας πούμε, που είναι κάτι λεπτά πιο κάτω από το άλλο σούπερ μάρκετ. Τρέχεις, κάνεις αγώνα δρόμου. Θα μου πείτε κάνει και καλό, γιατί αδυνατίζεις κιόλας, γυμνάζεσαι. Τώρα βέβαια για όσους παίρνουν το αυτοκίνητο, η διαφορά της τιμής της βενζίνας για να γλιτώσεις αυτά τα σέντ που είναι λίγο φθηνότερα από τα άλλο, γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα είναι τα καρτέλ που οι τιμές παίζουν στα λεπτά και όχι σε μεγάλες διαφορές τιμής. Καταλαβαίνετε λοιπόν το δούλεμα, την κοροϊδία την οποία υπάρχει. Για να ξεκινήσουμε να πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρακαλώ το αναγγέλει περιχαρής, σαν ανακάλυψε καμιά Ήπειρο, ξέρω, κάνα νέο κομίτη, κάνα πλανήτη. Για πάμε, για πάμε.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Καταλάβατε λοιπόν τον τύπο πόσο σας δουλεύει, αγαπητοί μου νεοδημοκράτες, και εσάς τους άλλους που δεν ψηφίσατε αυτό το έκτρωμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε πόσο σας δουλεύει. Σας δουλεύει ψηλό γαζί. Έτσι. Τα τηλέφωνα ανοιχτά, παρακαλώ, άμα κανένας dealer της Νέας Δημοκρατίας από εδώ, γιατί έχουμε αρκετούς, έτσι. Εκεί της ΔΕΠ, τον Δήμπτο. Για πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας εξηγήσετε, δηλαδή, πώς εδώ στη Σάμο ο πολίτης θα τρέχει από σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ. Αναείδος, παρακαλώ, οι τιμές. Έτσι, μην νομίζετε ότι όλο το καλάθι θα είναι πιο φτηνό, το πακέτο. Δηλαδή, έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, γιατί έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξεις, γιατί είμαστε και ραδιόφωνο. Κάθε όριο, δηλαδή, εξαπάτησης απέναντι σε έναν κόσμο που έχει γονατίσει από την ακρίβεια, και έχουμε το πόσο κάνει αυτή η εφεύρεση εκεί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για να σας κάνω και εγώ εσάς τη χάρη που λέτε να μην λέω Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπετε πάει πακέτο το κομμάτι. Τι να κάνω δηλαδή, πώς να το ξεχωρίσουμε. Πώς. Τέλος πάντων λοιπόν, το πόσο κάνει και το μεγάλο κυβερνητικό κυνήγι του φθηνού μακαρονιού, του φθηνού ρυζιού, είναι σαν τ' άλλο. Θυμόστε παλαιότερα που έλεγε για τιμές που θα δώσει κάποια είδη πιο φτηνά. Πριν ένα χρόνο ήταν, πότε ήταν εκείνο, πάλι διαφημιστικό ήταν και αυτό μεγάλο. Είχε σκάσει χρήματα η κυβέρνηση να διαφημίσει αυτή τη μεγάλη πρωτοπορία. Και κοιτάγαμε λοιπόν τις τιμές και βλέπαμε ποντικοπαγίδες, ταμπλέτες για κουνούπια. Εντάξει, ήταν και κάποια προϊόντα εκεί πέρα, β' γ' δέλτα επιλογής. Εντάξει, για αυτό μας έχουν, έτσι. Και εσάς μαζί που τους ψηφίσατε. Για αυτό το πράγμα μας έχουν. Λοιπόν, και έχουμε η κυβέρνηση που δεν μπορεί ή δεν θέλει να βάλει ουσιαστικό πλαφόν στις τιμές. Ανακάλυψε έτσι αυτή την μεγάλη της τέχνη. Δηλαδή, εδώ χάλασαν πολύ φαία ουσία. Θεοδωρικάκος εκεί πέρα, ο άλλος ο Μαρκόπουλος. Πολύ. Λοιπόν, και φτιάξανε την πλατφόρμα. Όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, τι κάνεις, φτιάχνεις ένα site. Ένα site το οποίο λέγεται πόσο κάνει. Όταν δεν μπορείς να συγκρατήσεις την ακρίβεια, δίνεις στον πολίτη ένα χάρτη θησαυρού για να κυνηγάει τις προσφορές σαν Pokemon μέσα στα σούπερ μάρκετ. Εδώ θα πει κανείς, γιατί γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να δίνουν παραστάσεις, αυτές τις εξαγγελίες εκεί στο Δελφινάριο, μπας και βγάζουν και κανένα φράγκο και δεν κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί από εκεί θα είναι και νόμιμο το χρήμα, γιατί αυτή η οπερέτα με το νέο υπερθέαμα της κοροϊδίας και την πλατφόρμα πόσο κάνει. Όχι, δεν θα πέσουν οι τιμές, σου λέει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα μπει πραγματικό φρένο στην εσκροκέδεια. Όχι, δεν θα προστατευτεί ουσιαστικά το εισόδημα του πολίτη. Απλώς ο πολίτης θα αποκτήσει ακόμα μία δουλειά. να γίνει detective, το τιμόν δρομέας αντοχής, οδηγός ράλι και αναλυτής φυλαδίων προσφορών. Μπας και γλιτώσει 40 λεπτά στο ταμείο. Ε? Δηλαδή, για μια εξάδα νερό, ας πούμε, πας στο Lidl. Για τη χλωρίνη όμως σηκώνεσαι και πας στο Μασούτι. Για τα μακαρόνια φεύγεις από το Μασούτι και τρέχεις στο Σκλαβενίτι. Εκεί βλέπεις ότι η Coca-Cola είναι φθηνότερη στο μπαζάρ. Οπότε ξαναμπαίνεις στο αυτοκίνητο και πας. Για το ρύζι παίρνεις το δρόμο, εντάξει, για τον Βασιλόπουλο. Για πακές παραδείγματος χάρη, να μην τα μπερδεύουμε κιόλας, πας στον Κρητικό. Μετά βλέπεις φέτα, την έκατσες. Πας πίσω στον μπαζάρ. Μετά βλέπεις όμως τα παξιμάτια, τα σταρένια, ότι είναι πιο φθηνά στον Κρητικό. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, σαν καλός νομοταγής πολίτης και σαν υπάκουος ψηφοφόρος και πας στον Κρητικό. Λοιπόν, μετά βρίσκεις παξιμάδι κρίθινο, χωρίς αλάτι. Άντε πήγαινε πάλι στο Βασιλόπουλο και εντάξει, αν θες και καφέ, εδώ θέλει και μια στρατηγική τύπου ΝΑΤΟ. Δηλαδή άλλο τα 104 γραμμάρια, άλλο τα 340. Άμα είσαι Μερακλής, άντε πας ξανά Σκλαβενίτη. Και όλα αυτά για να γλιτώσεις μερικά cents. Για να πληρώσεις δηλαδή 49 ευρώ αντί για 50. Και όλα αυτά για μισή σακούλα ψώνια. Μισή σακούλα ψώνια δηλαδή, αλλά γεμάτη ταπείνωση. Και εδώ μπαίνεις και σε αποστολή. Θέλει πρόγραμμα, θέλει GPS, θέλει γεμάτο ρεζερβουάρ και μια ψυχραιμία έτσι σκληρού διαπραγματευτή. Δηλαδή να κοιτάς ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό, θα είσαι εσύ αντιμέτωπος με την ιστοσελίδα που καθημερινά, όπως είπε ο Μητσοτάκης, αυτή θα ενημερώνεται. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό έτσι ασήμαντο ενοχλητικό προβληματάκι. Γιατί όλες αυτές οι μετακινήσεις? Για να κυνηγήσεις το φθηνότερο απορρυπαντικό και το μακαρόνι των τρών λεπτών διαφορά για να κάψεις βενζίνη? Και επειδή η βενζίνη εδώ κοστίζει όσο το παλιό καλό ουίσκι, έτσι για να το παρομοιάσω, σε ένα μπουτζουξίδικο, πριν ξεκινήσεις την σούπερ μαρκετατιάδα, κάνε και μια βόλτα μέχρι την Κύπρο να φουλάρεις δηλαδή, γιατί εκεί η βενζίνη είναι από την Ελλάδα φθηνότερη. Ή πήγαινε στη Βουλγαρία που είναι πάλι φθηνότερη. Ή πας πάλι στα Σκόπια που είναι και εκεί φθηνότερη. Ή πας και στην Τουρκία που είναι και εκεί φθηνότερη. Για να έτσι τώρα δηλαδή, για να ολοκληρωθεί αυτό το κυβερνητικό success story. Αυτό δεν είναι πολιτική, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, κάτι της ακρίβειας. Είναι μια μετακύληση ευθύνης πάλι στον πολίτη. Αντί να ελέγξουν την αγορά, σου λένε ψάξε καλύτερα. Αντί να βάλουν πλαφόν και να κερδίζουν οι δεγαλάζιες ακρίδες, σου λένε άνοιξε την εφαρμογή. Και αντί να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια, σου λένε σύγκρινε προϊόντα. Δηλαδή, το κράτος, η κυβέρνηση αυτή, παραιτείται από το ρόλο του και μετατρέπει τον καταναλωτή σε ένα κυνηγό εκπτώσεων. Αυτό είναι. Όχι να είσαι πολίτης με δικαιώματα. Όχι να είσαι εργαζόμενος με αξιοπρέπεια. Όχι να είσαι οικογένεια που πρέπει να γεμίσει το ψυγείο. Αλλά έναν κυνηγό προσφοράς με το κινητό στο χέρι και το άγχος στο κόκκινο, γιατί αν έχεις και το χρόνο να κάνεις αυτές τις διαδρομές. Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι παρουσιάζουν αυτή την παροδία ως λύση. Σαν να σου καίγεται το σπίτι και αντί να φέρουν πυροσβεστική, να σου δίνουν ένα link και να λέει για να συγκρίνεις τις τιμές σε πυροσβεστήρες. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με πλατφόρμες. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με ελέγχους, πρόστιμα, πολιτική βούληση, πραγματικό πλαφόν, χτύπημα στα καρτέλ και προστασία του εισοδήματος. Όλα τα άλλα είναι ένα ψηφιακό κουκλοθέατρο που δεν είναι το μόνο, γιατί αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολλά τέτοια κουκλοθέατρα. Το καλάθι του νοικοκυριού έγινε καλάθι καπαμά. Τώρα το καπάκι το βάζουν και σε πλατφόρμα, να μυρίζει λίγο τεχνολογία, η κοροϊδία δηλαδή, να φαίνεται πιο μοντέρνο, να έχει κουμπάκια, φίλτρα, χάρτη, για να ξεχάσουμε ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει ακόμη και τα βασικά. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό θέμα. Όχι αν η φέτα είναι 12 λεπτά φθηνότερη στον έναν ή στον άλλον. Το θέμα είναι ότι η φέτα έγινε είδος πολυτελείας. Το θέμα είναι ότι το σούπερ μάρκετ έγινε λογαριασμός ΔΕΗ. Το θέμα είναι ότι ο μισθός τελειώνει στις 10 μέρες, στις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες δεν ζητούν εφαρμογές. Ζητούν ανάσα. Ζητούν πραγματικές κινήσεις και να χτυπηθούν τα καρτέλ. Και εδώ βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα. Μας υποχρέωσες. Μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες, που θα έλεγε και ο Στράτος Διονυσίου. Συμπέρασμα δεύτερο. Το καλάθι καπαμά τώρα και σε πλατφόρμα. Ψηφιακό γυαλιστερό και απολύτως άχρηστο για την τσέπη. Συμπέρασμα τρίτο. Όταν η κυβέρνηση θεωρεί πολιτική λύση το να στέλνει τον πολίτη από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να γλιτώσει ψίχουλα, τότε δεν μιλάμε για καμία διαχείριση της ακρίβειας. Μιλάμε για μια καθαρή διαχείριση της κοροϊδίας. Και κάπου εδώ η ερώτηση δεν είναι το πόσο κάνει. Η ερώτηση είναι άλλη. Πόσο ακόμα θα μας δουλεύουν. Γιατί το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Αν αυτό το θεωρείτε λύση, αν αυτό το θεωρείτε μια σοβαρή πολιτική κίνηση η οποία θα γλιτώσει τον κόσμο από την ακρίβεια, μπορείτε και πάλι, εκεί ζητάω και πάλι αυτούς τους dealers είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι τα κομματόσκυλα δηλαδή, να πάρουν ένα τηλέφωνο και να πούν ότι εδώ στο νησί μας, και όχι μόνο, και στην Αθήνα να είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Οι αποστάσεις δεν είναι, ξέρετε, 5 βήματα το ένα μαγαζί από τα άλλα, το σούπερ μάρκετ, να τρέχεις πανικόβλητος από εδώ και από εκεί για να βρεις σε κάθε είδος τη διαφορά τιμής που είναι κάτι λεπτά. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος στην κυβέρνηση, κάποιος άλλος πρωθυπουργός, μας λέει ακόμα και αυτό.
2: Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
0: Όχι, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ρε Μητσοτάκη, γιατί δεν το λες στον πρωθυπουργό. Ρε Μητσοτάκη, γιατί δεν μας τα λες αυτά τα πράγματα, να ξέρουμε κι εμείς. Εσύ κυβερνάς τη χώρα ή είναι κάποιος άλλος. Να τον μάθουμε δηλαδή. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον οι τιμές δεν είναι ανεκτές, ποιος σαν έχετε αυτές τις τιμές. Εσύ δεν καθορίζεις. Εσύ δεν κυβερνάς. Εσύ δεν μας δουλεύεις. Ψηλό γαζί. Εσύ δεν είσαι αυτός ο οποίος νομίζεις ότι είμαστε ηλίθιοι, βλάκες και δεν καταλαβαίνουμε. Λέτε, αναρωτιέμαι, λέτε να είμαστε. Προφανώς, ναι. Προφανώς, όχι. Γιατί εγώ βλέπω τον κόσμο και ακούω τον κόσμο, ο οποίος είναι όχι απλώς αγανακτισμένος, είναι θυμωμένος. Και τα γαλλικά που πέφτουνε είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, μου στέλνει ο Δημήτρης εδώ και μου λέει, δεν μας είπαν θα μας δώσουν δωρεάν το καύσιμο που θα τρέχουμε εδώ και από εκεί. Μα το είπα, Δημήτρη μου, τι από εδώ και από εκεί. Να παίρνουμε το πλοίο, να πηγαίνουμε να βενζίνουμε, να γεμίζουμε βενζίνα στην Κύπρο ή να πάμε στη Βουλγαρία ή να πάμε στην Τουρκία ή να πάμε στα Σκόπια. Έτσι, δηλαδή, συγγνώμη, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Όχι τώρα πέστε μου εσείς. Έστω και ένας που πιστεύει ότι αυτό το μέτρο έχει μία λογική, ελάχιστη, εγώ ναι, θα κάτσω εδώ να πάρει τηλέφωνο να τον ακούσω. να μας το πει. Έστω κι ένας. Θα μου πείτε, ξέρω τι με ακούτε εκεί πέρα, dealers της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω τι με ακούτε. Γιατί το ραδιόφωνο αυτό ακούγεται σε όλο το νησί, παντού. Εκτός από κάποια σημεία, λόγω γεωγραφικών θέσεων, που είναι τα βουνά και τα λοιπά. Ειδικά εκεί στο βαθύ που είσαστε, ακούτε πολύ καλά, έτσι. Γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο να πείτε, ρε εσύ Μιχαήλ, λες ψέματα, ρε εσύ, τι είναι αυτά που λες. Γιατί αυτό που λες τώρα, που λέει ο Μητσοτάκης, θα δώσει μια τεράστια ανάσα και λύση στα νοικοκυριά. Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Αλλά μου βάζετε τις πινακίδες, φαρδιά πλατιά, λογοθέτης, θα βάλουν τώρα και οι άλλοι πινακίδες. Τώρα θα τον βγάλει από υποψήφιο. Του δώσε καταρχάς χαρτί, λέω. Του δώσε να... μάλλον γι' αυτό. Να είναι υποψήφιος. Έγιναν τα σωκοματικά σας. Γιατί εδώ βλέπω πράγματα τα οποία είναι λιγάκι παράτερα. Και ο κύριος λογοθέτης μπορεί να πάρει, νομίζω στο νησί είναι, να μας πει ότι ξέρεις κάτι, αυτές οι κινήσεις είναι υπέρ του καταναλωτή, είναι υπέρ της οικογένειας. Γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο? Γιατί? Τι συμβαίνει με εσάς? Γιατί βάλατε το κεφάλι στη λακκούβα σας ορτοκάμιλη? Καλά. Το καλά σημαίνει, επειδή είμαι χρόνια στον κουρμπέτη, όταν γίνουν οι εκλογές και πάρει δρόμο αυτός ο συμφερτός που είναι πάνω και αρχίσουν μετά τον πρώτο χρόνο οι νεοδημοκράτες να θέλουν πάλι εξουσία, έτσι, τότε θα μου κάνετε παρεμβάσεις και θα μου θέλουν πάλι εξουσία, έτσι, τότε θα μου κάνετε παρεμβάσεις

0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM, στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έγινε ένας χαμός από μηνύματα. Cold rain on iron. Μια φίλη ακροάτρια στέλνει, λέει, πες και για τα προϊόντα που έχει ο κριτικός του Μασούτη και δεν υπάρχουν, που είναι σε προσφορά και τα ζητάει ο κόσμος, αλλά δεν τα βρίσκει.

Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, επειδή τώρα αγοράστηκε ο κριτικός από το Μασούτη, προφανώς μπορεί να μην έχουν κιόλας έτσι την ενημέρωση και τα πούμε, δεν ξέρω, έτσι, αλλά όλα αυτά είναι σε ένα παιχνίδι μέσα. Raise the flame high, hold the line strong, if the night takes us, we march beyond. Λοιπόν, μου στέλνει... Σμύρναρχος είναι το, όχι το όνομα, προφανώς είναι το, αυτό που θέλει ο άνθρωπος να λέει. Λέει, βλέπουμε πως λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Και μου έχει βάλει μια φωτογραφία από το κινητό, το οποίο λέει Ήπειρος φέτα pop σε άλνη χωρίς λακτόζη 400 γραμμάρια. Σούπερ μάρκετ Κρητικός 582. Μασούτης 582. Σκλαβενίτης 582. Λίντ 582.

Επίσης ο Γιώργος μου στέλνει και μου λέει, σε ακούω λέει από Αθήνα και πρέπει να πω ότι πραγματικά στέκεσαι στο ύψος των αναγκών που θέλει να ακούσει ο κόσμος και συγχαρητήρια τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει πατάτες λέει από το Μασούτι, κρασί από τον Χαλκιαδάκη, γάλα από το Σκλαβενίτη, τυρί από Σίμκα, σκόνη πλυντηρίου από το My Market, μπιφτέκι από το Αλφαβήτα κλπ. Κλπ. Να πεις στο Μητσοτάκη ότι μας δουλεύεις γύρω γύρω από το σούπερ μάρκετ, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, λέει θα τρέχουμε. Ο Γιάννης στέλνει και λέει, άρα ο Πρωθυπουργός μας προτείνει να κόβουμε βόλτες όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, μπας και πάρουμε κάτι 50 λεπτά πιο φθηνό. Υπέροχη ιδέα, μόνο γαλάζια μυαλά θα μπορούσαν να τη σκεφτούν.

0: Η Αγγελική μου στέλνει και λέει: έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Βλέπω την κυβέρνηση και κάνουν αηδίες. Να αποσύρουν αυτή την ηλίθια πλατφόρμα, γιατί θα πηγαίνουμε σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να βρίσκουμε το φθηνότερο. Η μόνη χρησιμότητα που βλέπω είναι να πιάσετε τους κλέφτες που σε κάποιο προϊόν είναι διπλή η τιμή. Ο Νίκος μου στέλνει: 7 χρόνια πέρασαν και η ακρίβεια παραμένει, η ακρίβεια παντού, διατροφή, ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια, η τρόπη λέει που χρησιμοποιείται για να την αντιμετωπίσει αποδεικνύεται λάθος. Έχετε αποτύχει να φύγετε από την κυβέρνηση. Για να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, όπου εδώ είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, πώς η Νέα Δημοκρατία πήρε το 19 και το 23 την κυβέρνηση. Αν νομίζετε ότι είναι μόνο ο ΠΚΠ, εκεί που έφαγαν τα δις, μασούλησαν και τάισαν, εδώ πέφτουμε και λιγάκι έξω. Οι μηχανισμοί οι οποίοι δουλεύουν, και βέβαια είναι εντελώς πέρα για πέρα παράνομοι, και βγήκανε από εχθές, προχθές, στη δημοσιότητα. Ερώτηση πρώτη. Υπάρχει εισαγγελέας? Εντάξει, ρωτάμε. Έτσι, είναι ρητορική αυτή η ερώτηση. Γιατί νομίζω δεν θα υπάρξει. Πάμε να ακούσουμε εδώ και καθίστε, γιατί αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι φοβερά. Αφορεί την Στέλλα Μπίζιου, η οποία ενώ τα έσκασε χοντρά, όπου πήγε να εξαγοράσει, ακούστε παρακαλώ, 10.000 ψήφους, δεν εκλέχθηκε και πήγε στους Ρωμά που εξαγόρασε, γιατί λέει δεν εκλέχθηκε βουλευτής και δεν είδε το αποτέλεσμα των χρημάτων της εξαγοράς συνειδήσεων αυτών των ανθρώπων. Ας ξεκινήσουμε, πάμε.
1: Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: Για πάμε.
1: Το βίντεο 3. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, δηλαδή εδώ δεν χωράει, κύριε Βλάχο, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Είναι από τη δικογραφία, με την περιβόητη οικογένεια στη Θεσσαλία, που διώκεται για αρκετά αδικήματα. Και εδώ πέρα προκύπτει ότι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να αγοράσει ψήφους. Ψήφους Ρωμά. Από τη γνωστή οικογένεια που θα έκανε, υποτίθεται, τον Ταραβέρη. Και φαίνεται ότι δεν ευόδωσε. Είδαμε και εμείς τα εκλογικά αποτελέσματα και όντως δεν ευόδωσε. Και ζήταγαν τα αρέστα, ζήταγαν τα λεφτά τους πίσω.
0: Ζήταγαν τα λεφτά τους πίσω. Ε, θα τα πάρει από τους Ρωμά. Αλλά τέλος πάντων, πάμε και σε αυτό.
3: Τώρα το είδα ότι συνέπεσε. Λέει ότι το 2019 και το 2023 πήρα ίδιους ψήφους.
4: Ναι.
3: Μας το είπατε πριν εσείς.
4: Ναι, ναι.
3: Πριν από το βίντεο.
4: Ναι.
3: Έτσι. Επίσης, περιμένω να δω αν το κόμμα στο οποίο ανήκει θα αντιδράσει.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Θα την κρατήσει, θα τη διαγράψει. Και το τελευταίο που έχω να πω, κύριε Κουσουλέ, ακούστε. Και αυτό ακόμα αν το κάνατε ποτέ, είναι πολύ δύσκολο θέμα και θα σας το πω τώρα.
1: Τα πάντα κάνουμε.
3: Καλά, αφήστε να το πω εγώ και να το δούμε αν θα το κάνετε.
1: Καλά.
3: Υπάρχουν λοιπόν αυτή η ευάλωτη ομάδα που είναι οι Ρωμά που εξαγοράζουν την ψήφη κλπ. Υπάρχουν και 5-6 πολύ ισχυροί στην Ελλάδα.
1: Άντε.
3: Οι οποίοι, ακούστε, εκεί να δείτε τι γίνεται και πώς τους προσεγγίζουν, ανάλογα ποιο κόμμα θα υποστηρίξουν αυτοί οι 5-6.
1: Οι ολιγάρχες.
3: Ναι. Και με τι ανταλλάγματα και με τι βοήθεια παρέχουν αυτοί οι 5-6 πλουσιότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
3: Το ίδιο πράγμα που γίνεται με την πιο χαμηλή, αν θέλετε, τάξη που είναι η Ρωμά, γίνεται ακριβώς το ίδιο με την πιο υψηλή που είναι αυτά τα 5-6 άτομα. Γι' αυτό έχει.
2: Μόνο που εκεί η ταρήφα ανεβαίνει πολύ.
3: Όχι, εκεί δεν είναι απλά ανεβαίνει. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και για έργα και.
2: Άρα.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν, εκτός αν πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα. Ό,τι γίνεται λοιπόν με τους Ρωμά, γίνεται και με τους 5-6
2: παίκτες, μεγάλους παίκτες.
3: Μεγάλους παίκτες που οι περισσότεροι μπορεί να είναι και καναλάρχες.
2: Μπορεί.
3: Έτσι. Να είναι και εργοδότες σας.
2: Εντάξει.
3: Απλά το αναφέρω για να καταλάβουμε ότι και ο δημοσιογράφος λοιπόν, όταν ο εργοδότης του είναι ένας από τους 5-6 μεγάλους παίκτες, τι κάνει. Πάει και το βγάζει, δεν το βγάζει. Γιατί εδώ πιάσαμε την κοινωνική ομάδα των Ρωμά. Το ίδιο ακριβώς γίνεται με τους 5-6 μεγάλους παίκτες. Γι' αυτό οι 5-6 μεγάλοι παίκτες δεν έχουν κόμμα. Έχετε δει ποτέ.
2: Καλά, εντάξει, αν θέλετε να πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα, το ίδιο γίνεται και με την Εκκλησία. Αν το πάμε και εκεί.
3: Εντάξει.
2: Ευλόγησο.
3: Εντάξει. Δεν είπαμε όχι.
2: Ευλόγησο.
3: Απλά σας κάνω και αυτό το σχόλιο.
2: Ωραία. Καλά κάνετε και το κάνετε.
3: Και συμφωνήσατε νομίζω.
2: Δεν συμφωνώ. Τι θέλετε να πω, ότι δεν συμφωνώ. Πού είμαι, πού ζω στον Άρη. Ή χθες φύτρωσα ξαφνικά.
0: Καταλάβατε. Το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία. Ευλόγησον. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης διπλασίασε μισθούς των ανώτερων κληρικών κτλ. Τι διαφάνεια. Τι εντυμότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Λέμε ότι είμαστε μια από τις χώρες η οποία είναι, ξέρω εγώ, top. Top, τι top, εντάξει, καθόλου top. Και γίνονται πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Έτσι, για να γνωρίζουμε. Πάμε και εδώ πέρα να ακούσουμε τον Γιώργο Βιλανάκη για το χρηματισμό πάλι της Στέλλας Μπίζιου, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
4: Συγκέντρωση, η οικογένεια η δική μου μαζί με τον μεγάλο μου τον αδελφό, τον Κυριάκο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 άντε 6 μεγάλες οικογένειες. Αυτές οι 5-6 έπρεπε το πλάνο μας, η φιλοσοφία μας, να αγκαλιάσουμε όλους τους υπόλοιπους Ρωμά και να βάλουμε κάτω, γιατί η παραβατικότητα από τους Ρωμά αρχίζει και ξεφεύγει. Και αν συγκρίνουμε την εγκληματικότητα από τα Ρωμά πριν 10 χρόνια με το σήμερα, ένα είναι αυτό που πήραμε να κάνουμε μια συγκέντρωση, αυτή που είδατε. Και το άλλο που αναφέρει και στη συγκέντρωση ο αδελφός μου είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό που ένα παιδί φέρνει ένα άλλο παιδί στον κόσμο. Αυτό θέλαμε να το σταματήσουμε και ξεκινήσαμε εμείς από τη Θεσσαλία. Για να δει και ο υπόλοιπος κόσμος ο Ρωμά. Εκεί επάνω λοιπόν σε αυτές τις συγκεντρώσεις που κάναμε, μας πλησίασε για την καλή μας τύχη, ας πω, ο κύριος.
2: Πώς σας πλησίασε?
4: Κοινούς γνωστούς, ακούστηκε όλο αυτό, έγινε θόρυβο αυτό στη Λάρισα που μαζευόμαστε οι Ρωμά, τις συγκεντρώσεις. Δεν θέλει πολύ, είναι επαρχία. Λοιπόν, μας πλησίασε, γνωριστήκαμε, ήρθε στα σπίτια μας, μας γνώρισε όλους και άρχισε εκεί ότι θα σας βοηθήσω. Ξέρεις, σιγά σιγά άρχιζε το παλαμούτι.
2: Αυτό πότε έγινε, θυμάσαι χρονολογικά, πότε έγινε?
4: Πριν τις εκλογές, Πέτρο. 3-4 μήνες.
2: Πριν τις εκλογές του 23.
4: Ναι. Λοιπόν, και εκεί γίνεται μια γνωριμία. Μια όμορφη γνωριμία. Μετά έγινε μια συγκέντρωση εκεί στα σπίτια μας. Ήρθε και η κυρία. Η κόρη του, είπε και αυτή 5 κουβέντες, γνωριστήκαμε και από εκεί και πέρα είχαμε στενή επαφή. Μόνο έχουμε πάει και στο γραφείο της, αλλά δεν έμπαινε πολύ σε λεπτομέρειες. Όλο το παιχνίδι, ας πούμε, για να καταλάβετε, το έπαιζε ο μπαμπάς της. Και όταν ρωτηθήκαμε εμείς από τον κύριο τι δυναμική υπάρχει, είπαμε όσοι Ρωμά ψηφίζουν στον νομό της Λαρίσης και μπορεί να πάρει ψήφους, θα κάνουμε έναν αγώνα όμορφο και να υπάρχει μια ανταπόκριση. Και κάναμε τον αγώνα μας. Όμως οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν ξεφύγει πολύ. 30.000, 28.000, 32.000. Μάζεψε κοντά στις 15.000 ψήφους. Ο κύριος λοιπόν δεν χάλασε μόνο 200.000 ευρώ. Αυτό είναι γνωστό στη Λάρισα, τον ξέρουν τον άνθρωπο.
2: Συγγνώμη Γιώργο, γιατί θα τρελαθώ τώρα. Ήρθε δηλαδή ο κύριος και λέει: σου δίνω εσένα, αγαπητέ Γιώργο Βιλανάκη, 200.000 ευρώ για να αγοράσει ψήφους.
4: Δεν έγινε έτσι ακριβώς, να σας πω ακριβώς.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε έξοδα, διότι ένας Ρωμά ψηφίζει στη Λάρισα, αλλά έχει μαγαζί στη Κοζάνη. Έχει έξοδα για να επιστρέψει από την Κοζάνη να έρθει να ψηφίσει. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Τι χρειάζεται? Χρειαζόμαστε 20.000 ευρώ. Πάρτε τα. Χρειαζόμαστε 40.000 ευρώ. Πάρτε τα. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τον κόσμο και να έρθεις και εσύ να γνωριστείς. Ναι, παιδιά, χρειαζόμαστε χρήματα. Πάρε 20.000 ευρώ. Πάρε 30.000 ευρώ. Κατάλαβες πώς έγινε?
2: Ναι, σταδιακά δηλαδή.
4: Ναι, σταδιακά. μου, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι καλά οικονομικά. Είναι σε άθλια κατάσταση. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι εδώ δίπλα σας. Τι χρειάζεται αυτό? Ναι, εγώ είμαι εδώ. Κατάλαβες πώς έγινε? Όχι, πάρε 200.000 ευρώ σακούλα. Σταδιακά.
2: Ναι.
4: Όμως ταυτοχρόνως ο άνθρωπος πάλι χαλάει χρήματα και όλο το budget που έκανε, αλλά το άσωστο μανίκι του ήμασταν εμείς, έχει χαλάσει πάνω από 700.000 ευρώ. Και σε πολλές συζητήσεις μαζί του μας άνοιγε τα μάτια ότι οι δουλειές γίνονται εκεί, πρέπει να ενωθούμε, θα σας κάνω ανθρώπους, πρέπει να έχετε βιτρίνα, να έχετε επιχειρήσεις, θα ανοίξουν πόρτες τεράστιες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει, τι παιχνίδια γίνονται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύναμη θα έχουμε και πού θα φτάσουμε. Όλα αυτά τα σχετικά που καταλαβαίνετε. Και έτσι έγινε η γνωριμία με τον. Ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε αυτό το ποσό. Όταν δεν πήρε αυτούς τους ψήφους και δεν βγήκε η κόρη του, άρχισαν οι απειλές. Άρχισαν οι απειλές, νομίζω έχετε τα βίντεο, τα βλέπετε. Και σε πολλές συζητήσεις, δεν είχα μία, δύο, πέντε, δέκα συζητήσεις, αλλά μία μέρα, ένα, δύο μέρες, ο κύριος ήταν στο σπίτι μου και πίναμε καφέ και είχαμε ανεβοκατεβάσματα.
2: Συγγνώμη, πίνατε καφέ πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές?
4: Και πριν και μετά.
2: Εσύ του είχες τάξει ότι με αυτά τα λεφτά θα εκλεγεί η φόη η κόρη σου βουλευτής?
4: Εγώ του είχα υποσχεθεί κοντά στις 8 με 10 χιλιάδες ψήφους. Δεν είχα ξανασχοληθεί εγώ με την πολιτική και ούτε ασχολούμαι και ούτε είμαι πολιτικός. Εκεί υπολόγιζα τη δύναμη. Αλλά οι πιο πολλοί Ρωμά μπορεί να μένουν στη Λάρισα, αλλά τα δικαιώματά τους μπορεί να είναι στα Τρίκαλα, μπορεί να είναι στη Καρδίζα, μπορεί να είναι στις Σοφάδες. Με καταλαβαίνεις? Και έτσι φτάσαμε και όταν έκανε την έρευνά του, λέει δεν φτάσατε ούτε τις 5.000 ψήφους. Άρα η συμφωνία χαλάει. Θέλω τα χρήματά μου. Βρε μου, βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου. Και άρχισαν οι απειλές. Μία, δύο.
2: Κάτσε μισό λεπτό, αλλά εσύ λες ότι αυτός χάλασε 700.000 ευρώ. 700.000 ευρώ κατέληξαν σε εσάς?
4: Όχι. Για το προεκλογικό αγώνα. Και επειδή εγώ είμαι η αιτία που δεν έχει καταφέρει και δεν πήρε 10.000 ψήφους, άρα είμαι η αιτία. Άρα όλο το προεκλογικό αγώνα που έκανα, όλα του τα έξοδα που έκανε γύρω-γύρω που αυτός ξέρει, η αιτία είμαι εγώ.
0: Καταλάβατε, έτσι. Καταλάβατε. Ε? Και ο Μητσοτάκης και οι άλλοι και οι Άδωνοι και οι Βορύδης και ο Θεοδωρικάκος και άλλα συναφή προϊόντα έτσι γαλάζιας εντιμότητας και αριστείας μας κουνούσαν και το δάχτυλο για το 41%. Έτσι. Η υπόθεση αυτή έχει πάρει μια τεράστια πολιτική διάσταση που ουσιαστικά δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσει καθαρές απαντήσεις. Όταν γύρω από πρόσωπα που συνδέθηκαν με τα ψηφοδέλτιά της διατυπώνονται τόσο βαριές καταγγελίες. Από την πλευρά της η Στέλλα Μπίζιου φέρεται να αντέδρασε με μια εξώδικη δήλωση. Αυτό, κυρία Μπίζιου, εάν ήσουν καθαρή, σηκώνει με αγωγή, δηλαδή με μίμηση, όχι fake volan, εξώδικα, για να ξέρουμε. Εδώ το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, γιατί υπάρχει και ένα ηθικό ερώτημα. Αν πράγματι ισχύουν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ότι σε μία προεκλογική διαδικασία διακινήθηκαν 200 έως 700.000 ευρώ, όπως ακούσατε από το ηχητικό, για την εξασφάλιση ψήφων, δεν μιλάμε για απλώς για μία έτσι παράνομη ή ανήθικη συναλλαγή. Μιλάμε για επένδυση. Δηλαδή για να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Και κάθε επένδυση έχει την ψυχρή λογική της αγοράς. Δηλαδή ζητάει απόδοση. Δίνω 200 χιλιάρικα έως 700 χιλιάρικα και αυτά πρέπει κάποιο κάπως να εξοφληθούν. Το ερώτημα είναι τώρα εδώ, για να μπούμε και χοντρά-χοντρά στο θέμα, με το βουλευτικό μισθό. Εδώ φαντάζει ένα αστείο. Με την πολιτική προσφορά, ακόμα πιο αστείο. Με την αγάπη για τον τόπο, ωραία λέξη για προεκλογικό φυλάδιο. Αλλά δεν γράφει τέτοια ποσά στα έξοδα, όταν η είσοδο στη Βουλή αντιμετωπίζεται σαν ακριβό εισιτήριο, δηλαδή να λαδώνω για να εξαγοράζω ψήφους, τότε η κοινοβουλευτική έδρα πάβει να είναι λαϊκή εντολή και αρχίζει με ένα επιχειρηματικό project, δηλαδή πολιτικάντης. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι υπήρξε τέτοια συναλλαγή, Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος έδωσε και ποιος πήρε. Το ζήτημα είναι τι περίμενε να πάρει πίσω εκείνος που έδωσε αυτά τα χρήματα. Διότι η διαφθορά σπάνια σταματά στην κάλπη. Η κάλπη είναι πολλές φορές η πόρτα. Από εκεί και πέρα αρχίζει το ταμείο. Μια βουλευτική έδρα δίνει πρόσβαση. Δίνει τηλέφωνα που απαντιούνται, δίνει πόρτες που ανοίγουν, δίνει δυνατότητα πίεσης, διαμεσολάβησης, εξυπηρετήσεις, διορισμοί, ρυθμίσεις, εργολαβίες και πολλά άλλα. Δηλαδή, κάθε βουλευτής που μπαίνει μέσα σε μια βουλή, όταν φαίνεται ότι κάποιοι εξ αυτών ή κάποια έχουν σκάσει τόσα χρήματα για να γίνουν βουλευτές, για να πάρουν τη βουλευτική αντιποζημίωση των 5.000 ευρώ, πόσα χρόνια χρειάζονται να είναι βουλευτής για να φτάσει το ποσό των 200.000. Μήπως γι' αυτό και ο Άδωνης μας λέει ότι δεν πληρώνεται, δεν του φτάνουν τα χρήματα κτλ. Το κάνω ένα συνειρμό τώρα εγώ, έτσι, για να ξέρουμε. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, η απάτη και η βρωμιά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχω παρέμβαση να πάμε να την ακούσουμε. Καλό μεσημέρι.
5: Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Έλα, Μανώλη.
5: Λοιπόν, στη διάσταση που είπες, εγώ θα προσθέσω δύο. Πρώτον, εναντίον του κύρους των εκλογών. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν εξαγοραστεί επισήμως πλέον ψήφοι, σημαίνει ότι το κύρος των εκλογών πάει περίπατο, άρα δεν υπάρχει 41, πρέπει να κηρυχθεί έκτοτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπα, αυτό το είπα, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας θεσμός ανεξάρτητος, δεν ξέρω και εγώ τι θα είναι, που να εξετάζει όλα αυτά. Πούντος.
5: Είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δηλαδή, ναι, κανονικά.
0: Γιατί
5: κάποιος έπρεπε να προσφύγει εκεί και να πει ότι εδώ έχουμε συγκεκριμένα, πρώτον, οι Βιλανάκηδες με 700.000, επισήμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κάλεσε τον απόστρατο στρατηγό τον ΑΝΕΛ και είπε ότι θα σου δώσω τη θέση του διοικητού του νοσοκομείου άμα προσχωρήσεις και μου φέρεις τους ψήφους σου τον ΑΝΕΛ στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έγινε κανονική συναλλαγή.
0: Και βέβαια είναι.
5: Επισήμως, έτσι, επισήμως. Δεν είναι δηλαδή πληροφορίες. Εδώ έχουμε καταθέσεις επίσημες. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το κύρος των εκλογών πάει περίπατο. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομη κυβέρνηση. Ένα. Δεύτερον, η ΑΔΕ τι κάνει? Εδώ διακινηθήκανε 200 μέχρι 700.000 ευρώ. Επισήμως το καταθέτει ο Ρωμά.
0: Και μαύρα, έτσι.
5: Και μαύρα.
0: Μαύρα.
5: Άρα λοιπόν, έλα εδώ. Έλα εδώ, κύριε. Σου τα έδωσε η άλλη. Έλα εδώ, μαντάμ. Πού τα βρήκες? Τα έχεις δηλώσει μέσα? Τι κάνει ο Μπιζιλής που έλεγε ο Φραπές, ο Μπιζιλής? Γιατί δεν επεμβαίνουνε? Δηλαδή αυτά είναι βασικά πράγματα. Το κύρος των εκλογών και το μαύρο, επίσημο μαύρο χρήμα. Έτσι.
0: Μα, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Χαιρετείς.
5: Ναι.
0: Αυτό έχεις να πεις.
5: Θέλω να πω κι άλλα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι, αλλά απλώς...
5: απλώς... Εδώ έχουμε ξεκάθαρα πράγματα πλέον. Με καταθέσεις, με εξώδικα, με αυτά κλπ.
0: Μανώλη, δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν είναι, γιατί έγινε και το 19, έτσι αναφέρεται μέσα στο ηχητικό που υπάρχει, που την έχουν γράψει οι Ρωμά, γιατί πήγε στον καταβλισμό τους και τους έκανε ολόκληρη σκηνή, ότι δεν την ψηφίσαν ενώ τους έσκασε χρήματα.
5: Ναι.
0: Έτσι, έγινε και το 19 και το 23. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όταν ο Μητσοτάκης μας κουνούσε το δάχτυλο και μας έλεγε όλα αυτά, τα γνώριζε? Εσύ τι λες?
5: Τι τα γνώριζε? Καταρχάς ο ίδιος ξεκίνησε με το στρατηγό τον ΑΝΕΛ. Επισήμως. Πώς τα γνώριζε? Όλοι. Γιατί ακόμα και εδώ στη Σάμο, όταν διορίζουν κυρίες, όταν διορίζουν ειδικούς φρουρούς, όταν κάνουν αυτά, όταν δίνουν 83 εκατομμύρια... όπως είπε ο Σταϊκούρας, δεν έγινε και εδώ στη Σάμπο έγινε εξαγορά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
5: δεν είναι ότι είναι με τις ευλογίες και με την υποστήριξη του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Μανώλη.
5: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Μας τα είπε ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Εντάξει, σε αυτό το σημείο συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτά που λέει, γιατί για ποια δημοκρατία, ποια Ευρώπη. Όχι, πραγματικά είναι από τη μία να γελάς και από την άλλη δεν ξέρω αν είναι να κλαίμε, αλλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, δεν είναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Τι έχετε να πείτε, νέοι δημοκράτες? Έχετε να πείτε κάτι? Έχετε? Δεν ξέρω αν έχετε. Εσείς που ψηφίσατε, αυτό είναι το κόμμα σας. Θα μου πείτε, η ιστορία, αν την γυρίσετε, την ξεφυλίσετε λιγάκι και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, ΕΡΕ, είχαν ψηφίσει και τα 100 δέντρα, έτσι, στη Νέα Ζωή, στο Περιστέρι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και μάλιστα είναι εντάξει, δεν είναι και το άλλο θέμα, αυτό που έχω πει με τους εκλογικούς καταλόγους. Εάν είναι ρε κόμματα, όταν χαλάτε λεφτά για προεκλογική, έτσι που δεν προχρειάζεται να κάνετε εκλογές, να λέτε ότι εμείς έχουμε αυτή την ομάδα, την έχουμε λαδώσει, έχουμε την άλλη ομάδα, την έχουμε λαδώσει, έχουμε τα κλητούς, έχουμε διορισμούς από το παράθυρο, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές, να το παίξουμε έτσι το παιχνίδι, να τα αλλάξουμε, να πρωτοτυπήσουμε και στην Ιφίλιο, έτσι, γιατί αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία, αυτή η αηδία που άμα τα ακούς όλα αυτά και τα συνδυάζεται με αριστεία, εντιμότητα και ένα σωρό παπάντζες που μας λένε, καταλαβαίνουμε λοιπόν πού πηγαίνει αυτή η χώρα, πού θα πάει αυτή η χώρα. Ήδη βλέπουμε που έχει πάει, έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτών εδώ των καταστάσεων. Και δεν θεωρώ ότι είναι καινούργια. Καινούργια. Αλλά σε αυτή την εφταετία η Νέα Δημοκρατία έχει φροντίσει να τα μεγαλώσει και να βγαίνουν ως απόνερα αυτής της πολιτικής βρωμιάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι σε όλα. Μην νομίζετε, δεν θα το δείτε σε πολλά κανάλια, να ξέρετε. Έτσι, γιατί αυτή η εντιμότητα, σας είπα πριν τρεις μέρες, για τις διαφημίσεις της ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ δηλαδή, που δεν έχει ανταγωνιστεί, αλλά κάνει διαφήμιση. Έτσι, για ποιο πράγμα? Είναι ο έμμεσος τρόπος να τροφοδοτεί κανάλια και ραδιόφωνα ώστε να βάζουν ένα φερμάρ στο στόμα και να μην σου λένε την αλήθεια. Γιατί αυτή τη διαφήμιση της ΑΔΜΙΕ και την άλλη μία που είδα σε εκείνη τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Αντένα, δεν θα τη δείτε σε πολλά ραδιόφωνα. Θα τη δείτε στα ραδιόφωνα τα οποία ελέγχονται και είναι φερέφωνα αυτής της κυβέρνησης. Πάμε για διαφημίσεις.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Να πω ότι στο Καρλόβαση, στην Πορφυριάδα Σχολή, θα έχουμε το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, 20 Ιουνίου. Και κοντά μου έχω εδώ στο στούντιο τον Κώστα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας λοιπόν τι θα δούμε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, αρχικά σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε και στην εκπομπή. Το φεστιβάλ είναι από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.
0: Εδώ και 50 χρόνια γίνεται αυτό.
1: 52, ναι, 52,
0: 52 ήταν ακριβή.
1: Φέτος κάνει τη στάση του και στο νησί της Σάμου, με πλούσιο πρόγραμμα και εδώ. Είναι μια ευκαιρία να έρθει ο κόσμος σε επαφή με την ΚΝΕ, με αυτά που προτείνουμε, με αυτά που λέμε. Τη διέξοδο προτείνουμε σε αυτές.
0: Θα έχουμε θέσεις, απόψεις, θα έχουμε και ομιλία, έτσι.
1: Ναι, θα έχει κεντρική ομιλία με τον Γιώργο τον Παναγή, θα έχει μουσικό αφιέρωμα για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΟΣΟΕ, που είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός της χώρας. Mm-hmm. Έχει μουσικό αφιέρωμα πάνω σε αυτό και ειδική έκθεση πάνω για τα ΔΟΣΟΕ στη Σάμο. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ πιο συγκεκριμένο, που είναι ωραίο κόσμο να έρθει να δει.
0: Του Δημοκρατικού Στρατού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: στη Σάμο συγκεκριμένα. Και έχει μετά Γλέντι με Τζουρμπαγιάδα, ένα νεανικό συγκρότημα. Νομίζω 10-12 χρόνια που έχει δημιουργηθεί. Παίζει μουσική για γλέντι, θα έχει χορό, θα έχει μουσική. Δηλαδή...
0: Α, θα έχει χορό.
1: Ναι, και γλέντι μετά, πολύ ωραίο να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει. Αλλά ναι, αυτό είναι μια ευκαιρία με τον κόσμο να έρθει να ακούσει τι λέμε, να απευθυνθούμε σε εκατοντάδες νέους της Σάμου, mm-hmm. που μπορεί να δυσκολεύονται με την κατάσταση που ζουν, με την ακρίβεια, αγχώνονται με τους πολέμους και όλα αυτά. Και μέσα από τις ομιλίες, μέσα από τις εκθέσεις κλπ. Θα δουν και την πρότασή μας, τη διέξοδο που δίνουμε εμείς αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Που γίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή μέσα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από αυτά τα μουσικά πολύ ωραία αφιερώματα που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και στη Σάμο, συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι μια ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Για πες μου έτσι δύο πράγματα. Εσύ είσαι από τη Σάμο ή...
1: Εγώ είμαι φοιτητής εδώ στη Σάμο, είμαι από την Αθήνα. Ναι. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ στο Καρλόβαση.
0: Πώς είναι η διαβίωση, θέλω να σε ρωτήσω έτσι πολλά πράγματα τώρα γι' αυτό και αυτά βέβαια θα συζητούν πιστεύω και στο φεστιβάλ που θα γίνει. Πώς είναι η διαβίωση του φοιτητή, είσαι μακριά από το σπίτι σου,
1: ισχύει.
0: Υπάρχουν έξοδα.
1: Σίγουρα.
0: Τι, για δώσε μας έτσι μια εικόνα.
1: Εντάξει, είναι η κατάσταση που βιώνουμε φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Σάμο. Θα πω και συγκεκριμένα κάποια πράγματα για τη Σάμο. Mm-hmm. Αλλά ναι, το γεγονός ότι οι γονείς μας θα πρέπει να συντηρήσουν ένα δεύτερο σπίτι, ή ότι περισσότεροι αναγκαζόμαστε να βρούμε μια δουλειά, έστω και παραστασιακή, που μας δυσκολεύει καμιά φορά και όταν προχωρήσουμε τις σπουδές μας. Έχει γίνει πλέον η πλειοψηφία αναγκάζεται να εργάζεται και να σπουδάζει παράλληλα, για να μπορεί να καλύψει αυτά τα κόστη. Η Σάμο είναι αλήθεια ότι τα νίκια δεν είναι τόσο ψηλά όσο σε άλλα νησιά, στο Πανεπιστήμιο που βλέπει ρόδο.
0: Μην τα λες αυτά και, και βάζεις στο πειρασμό τους ιδιοκτήτες.
1: Οπότε είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβουν να είναι πολύ ακριβά τα ακτοπλοϊκά εδώ πέρα για τη Σάμο.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με άλλα νησιά. Τώρα, ανάλογα από την περιοχή που είναι ο καθένας, υπάρχει και στο κοινωνικό κομμάτι, θα έλεγα, διαφορά. Δηλαδή, εγώ που είμαι από την Αθήνα, μια πιο μεγάλη πόλη, ας πούμε, θα έλεγα ότι η Σάμος είναι πιο χωριό για μένα. Παιδιά που έρχονται από πιο μικρές περιοχές.
0: Τη βλέπουν κάπως καλύτερα.
1: Κοσμοπολίτικη περιοχή. Σίγουρα, δηλαδή, αυτό συζητιέται πολύ ανάμεσα στους φοιτητές, γιατί έρχομαστε παιδιά από όλη την Ελλάδα σε ένα διαφορετικό μέρος, οπότε γνωρίζουμε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Ειδικά τα πιο μικρά παιδιά τώρα που είναι πρώτο-δεύτερο έτος και μαθαίνουν. Αλλά ναι, γενικά για ένα φοιτητή στη Σάμο που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει και ήθελα να καταλήξω, το φεστιβάλ, ας πούμε, που κάνουμε κι εμείς το Σάββατο είναι άλλη μια διέξοδος, μια κοινωνική που είναι και πολύ φτηνά σχέση, ας πούμε, αντίστοιχα πανηγύρια και γλέντια που γίνονται εδώ πέρα το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Που το συζητάμε, ας πούμε, και παιδιά που εγώ, ας πούμε, που δούλευα πέρσι, που ήμουν εδώ το καλοκαίρι, και άλλα παιδιά που είναι. Συζητάμε, πάμε σε ένα παγίδι στην Αγλέντα, ας πούμε, και είναι κάτι τη μέση 20-25 ευρώ το άτομο για να πάει. Εδώ στα χωριά και τα λοιπά, λέω τη Σάμου.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά για να, θα πάμε και λίγο στην ψυχαγωγία.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε, έτσι.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το κόστος ζωής. Τι είναι τα προβλήματα ενός φοιτητή που είναι μακριά από το σπίτι του, είναι το κόστος ζωής, η στέγαση, η ποιότητα σπουδών, η αβεβαιότητα για το πτυχίο, γιατί...
1: Και ένα θετικό που έχουν οι σχολές εδώ Σάμου είναι ότι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα καλά και είναι αναγνωρισμένες. Και η σχολή του τμήματος πληροφορικής έχει πολύ κλάδους που στην αγορά, τέλος πάντων, έχουν ζήτηση, όπως είναι η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, και το τμήμα των χρηματοοικονομικών στατιστικής έχει μεγάλη ζήτηση, γιατί κάνουν αναλογιστικά, που είναι η μόνη σχολή στην Ελλάδα που τα κάνουν. Βέβαια, έχουν καταλήψει και σε καθηγητές αυτή σε αυτό το τομέα.
0: Αυτά όμως είναι για Ελλάδα, θέσεις στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ή στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, όχι τόσο καλές απολαβές στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα έχουν καλές απολαβές σε δύο σχολές. Το μαθηματικό έχει ένα σοβαρό πρόβλημα το τελευταίο διάστημα με τους λίγους ακταίους που έχει. Και τώρα που μαθαίνουμε κάτι αλλαγές που πάνε να κάνουν εκεί σε καινούριο τμήμα, παύλα υποτμήμα του μαθηματικού, που ουσιαστικά είναι κάπως σαν να ευτελίζουν την αξία του και να κάνουν ένα υποδιέστερο πτυχίο για να έχει πιο πολύ ζήτηση, αλλά με λιγότερα δικαιώματα και λιγότερη γνώση, θα έλεγε κανείς κάπως. Συζητάνε να κάνουν ένα τμήμα επιστήμης των δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης αντί για το μαθηματικό ή κάπως υποδιέστερο του μαθηματικού, επειδή βλέπουν ότι δεν έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο μαθηματικό της άμμου, λόγω δεκάδων νόμων που περάσει ΕΒΕ, κόφτες στις πανελλήνιες, λιγότερα μαθήματα, ένα σωρό πράγματα που εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Κοίτανε να το κάνουν κάπως έτσι. Ενώ και το μαθηματικό δηλαδή ήταν μια καλή σχολή και γενικά η ΣΑΜΟΣ φημιζόταν ότι έχει καλές σχολές. Ναι. Αλλά είναι πολύ μακριά και κάπως το ζυγίζαν τα παιδιά. Τώρα χαλάει κάπως αυτό. Ελπίζουμε να μην επηρεάσει και τις άλλες σχολές.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, φοιτητής πληροφορικής είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα τελευταία έχει κάνει την εμφάνισή της τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά μιλάς με έναν κόκκο άθρακα, ένα κομπιούτερ δηλαδή, έτσι, που έχει φτιαχτεί, τι γίνεται,
1: ναι,
0: όλα.
1: Εντάξει, δεν θα το περιγράφω ακριβώς έτσι, αλλά.
0: Ναι, το βάζω πολύ εγώ έτσι, απλοϊκά, ναι, πολύ απλοϊκά, ναι, για το να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό που μιλάμε είναι με κάτι με ένα. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω ότι νιώθετε εσείς σαν νέοι, οι αυριανοί, οι οποίοι παίρνουν στα χέρια τους το μέλλον αυτής της χώρας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει ή είναι κάτι το οποίο θα κόψει ανθρώπους από εργασία. Πώς το αντιλαμβάνεστε?
1: Θα το πω και από την επιστημονική πλευρά και από το όπως το βλέπουμε και στην ΚΝΑΗ και στο ΚΟΕ. Αρχικά, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης είναι εργαλείο. Όπως όλα τα εργαλεία, έχει σημασία με ποιο σκοπό αξιοποιείται. Δηλαδή, αξιοποιείται για να καλύψει ανάγκες των ανθρώπων και να βοηθήσει, ας πούμε, να μειώσουμε χρόνο εργασίας και δουλειές που έχουμε να κάνουμε, ή αξιοποιείται για να βγάζουν κάποιοι περισσότερα κέρδη εις βάρος κάποιων άλλων. Δηλαδή, και στο σχολείο ακόμα το βλέπουμε, ότι μηχανικοί, ας πούμε, προγραμματισμού που γράφουν κώδικα και προγράμματα κτλ. Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να μειώνουν το χρόνο εργασίας, να είναι λιγότερες ώρες στη δουλειά. Αυτό αξιοποιείται για να απολυθούν εργαζόμενοι, να μείνουν ακόμα λιγότεροι. Αυτοί που είναι να κάνουν περισσότερη, να παράγουν περισσότερη δουλειά γιατί κάνουν περισσότερα κομμάτια με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην αλλάζουν ή να αλλάζουν ελάχιστα απολαβές σχέση με αυτά που βγάζει, ας πούμε, ο επιχειρηματίας ή ο ιδιοκτήτης. Γενικά δεν είναι κάτι κακό, ούτε αγχωνόμαστε ότι θα μας πάρει τις δουλειές, ας πούμε, κάπως. Ειδικά τους μηχανικούς πληροφορικής που ουσιαστικά προγραμματίζουν και φτιάχνουν αυτό το κομμάτι, μπορεί να ανοίξει κι άλλο.
0: Αυτός ο κλάδος δεν θα απειληθεί ιδιαίτερα.
1: Όχι, ακριβώς. Δηλαδή στην πληροφορική δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύς κόσμος. Απλώς θα μεταφερθεί κάπως από εκεί που γράφανε κώδικα, ας πούμε, να αξιοποιηθούν περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή,
0: το ότι παραδείγματος χάρη, ας πούμε, βλέπω τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Εμείς τώρα, επειδή εγώ είμαι χρόνια εδώ στο νησί, έχω δει παραδείγματος χάρη οι τράπεζες. Παλαιότερα είχαν 15 άτομα μέσα, τώρα έχουν 3. Αυτό σημαίνει ότι έχει αντικατασταθεί από κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εντάξει, δεν θα λέω ότι παρά τα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Και αυτοματισμοί, ας πούμε, και στα σούπερ μάρκετ πλέον, ειδικά στις μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν αυτόματους πολιτές. Δηλαδή, πας, σκανάρεις μόνο στο προϊόν, το βάζεις τότε και σου πληρώνεις με την κάρτα σου, μετά μετρητά σου. Αυτό δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά,
0: όχι, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη που αξιοποιείται πλέον είναι ένα συνοθήλευμα πηγών και ερεθισμάτων που έχουμε στο ίντερνετ, τα μαζεύει όλα μαζί και είναι πιο καλή στο να βγάζει ένα αποτέλεσμα και να μας απαντάει. Γι' αυτό σας είπα πριν και στον υπολογιστή που μιλάμε ένα κουτί. Ουσιαστικά αυτό το κουτί τι μαζεύει? Μαζεύει λίγο σε καλύτερα όλες τις πληροφορίες, τις φιλτράρει και τις επεξεργάζεται λίγο καλύτερα ώστε να ξέρει όταν θα το ρωτήσουμε εμείς κάτι τι χρειαζόμαστε και μας απαντάει. Δεν είναι πολύ διαφορετικό από την αναζήτηση που κάνουμε στο ίντερνετ τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρει πολύ πιο στοχευμένα να σου απαντήσει αυτό που θες, όχι επειδή ξέρει να σου.
0: Μιλάμε όμως για τώρα.
1: Και για τώρα, λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή τα εργαλεία, το οποιαδήποτε.
0: Το αύριο τι σημαίνει? Γιατί παραδείγματος χάρη εγώ. Επειδή ψάχνουμε, δηλαδή ειδικά στο τομέα της πληροφορικής, ξέρω αρκετά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι το σπούδασα, απλώς είχα τη λόξα που λένε και κώδικα κτλ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Είδα ένα βίντεο από την Κίνα, όπου δείχνει δύο αστυνομικούς, οι οποίοι συνοδεύονταν από ένα ρομπότ, ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Έτσι, που σημαίνει ότι αυτό έχει τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα στοιχεία και την πρόσβαση, ας πούμε, σε πηγές για να μπορέσει να κάνει διασταυρώσεις κτλ. Εγώ στην αρχή το θεώρησα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει και στον τομέα των βίντεο κτλ. Και τη φωνή και έτσι. Και ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη, λέω, αυτό είναι δημιουργήμα τεχνητής νοημοσύνης? Και μου λέει, όχι, είναι η εταιρεία ΤΑΔΕ, η οποία έχει δημιουργήσει αυτό το ανθρωποειδές και το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη παραγωγή και πώληση κτλ. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό να έχουμε τα ανθρωποειδή ρομπότ, που θα είναι αστυνομικοί, θα είναι διάφοροι ελεκτές, δεν ξέρω τι θα είναι, οι οποίοι μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε κάποια δουλειά, δεν απειλείται η ανθρωπότητα από αυτό το κομμάτι?
1: Σίγουρα, μάλλον το απειλείται, θα επιστρέψω αυτό που σας είπα πριν, ότι είναι το θέμα προς τι αξιοποιείται. Δηλαδή, αν εσάς, ας πούμε, τη δουλειά σας εδώ, που λέει ο λόγος, όχι μια οποιαδήποτε δουλειά.
0: Το έχουν κάνει και αυτό, και στους δημοσιογράφους.
1: Ακόμα και στους δημοσιογράφους. Αν δεν χάνατε το μισθό σας. Αλλά το ρομπότ, ας πούμε, αντί να κάνετε 2 ώρες έρευνα για να προετοιμάσετε την εκπομπή, κάνετε 2 λεπτά και σας τα έχει έτοιμα.
0: Όταν υπάρχουν όμως, παραδείγματος χάρη στην τηλεόραση, εικονικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ειδήσεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι και θέμα γούστου λίγο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν θα την άκουγα την ειδήση τόσο εύκολα και τόσο προσιτά από έναν.
0: Γιατί υπάρχει και το θέμα εδώ. Δηλαδή, υπάρχει το θέμα, δηλαδή, ένας επιχειρηματίας τι θα κοιτάξει. Να έχει έναν εργαζόμενο που τον ταΐ.
1: Ναι, ή μια μηχανή. Αυτό θέλω να πω.
0: Του δίνει μισθό, έχει ασφάλεια. Έχει απαιτήσεις, έχει οργανώνεται ο εργαζόμενος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ενώ το ρομπότ δουλεύει 24/24 και δεν έχει αυτές τις απαιτήσεις, ούτε έχει κόμματα, ούτε τίποτα άλλο.
1: Είχαμε κάνει μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη συγκεκριμένα ως ΚΝΕ και έπιανε ακριβώς αυτό το κομμάτι. Ότι το έπιασε λίγο και συνοπτικά πριν, ότι έχει σημασία για ποιον αξιοποιείται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς όπως είπατε κι εσείς. Δηλαδή, αν αξιοποιείται από τον επιχειρηματία για να βγάλει περισσότερο κέρδος και να απολύσει, να μειώσει τους εργαζόμενους που έχει, τότε ναι, είναι πρόβλημα. Αν όμως καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο και πρέπει να αξιοποιηθεί ως προς το συμφέρον των πολιτών.
0: Ο καπιταλισμός πώς το αντιμετωπίζει.
1: Όπως αντιμετωπίζει όλα τα εργαλεία, όπως αντιμετώπισε την αυτοματοποίηση στις μηχανές, όπως αντιμετώπισε την άνοδο του ίντερνετ, ας πούμε, για πολλά πράγματα. Δηλαδή και στα ειδησιογραφικά σου εφημερίδες είναι πολύ λιγότερες πλέον από όταν 40 χρόνια πριν.
0: Σωστά.
1: Πριν το ίντερνετ. Άρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το αντιμετωπίσαν. Ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει για να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους, να βγάλουν κάποιοι λίγοι περισσότερο κέρδος και να λειτουργήσει έτσι. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια του διεξόδου που δίνουμε να αλλάξουμε το σύστημα που ζούμε σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να βοηθήσει τους ανθρώπους. Όλα αυτά, σύστημα που ζούμε σήμερα, όλα αυτά τα εργαλεία.
0: Ναι, γενικά πώς αντιμετωπίζει αυτή τη μορφή που λέτε. Το αντιμετωπίζει ότι πρέπει να είναι ένα βοήθημα και μόνο και όχι τίποτα άλλο το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει μια ανθρώπινη ύπαρξη σε μια εργασία.
1: Μα δεν αντικαταστήσει η ανθρώπινη. Εμείς λέμε ότι ίσα-ίσα μπορεί να μειώσει τον εργάσιμο χρόνο, να κάνει τους ανθρώπους να κουράζονται λιγότερο, να βοηθήσει σε πολλά πράγματα.
0: Ταυτόχρονα όμως θα μειώσει και το μισθό.
1: Όχι, αυτό λέμε. Το πώς καθορίζεται ο μισθός δεν έχει να κάνει με το πόση εργασία άμεσα παράγει ο άλλος, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν παίρνει όλη την εργασία που παράγει ένας εργαζόμενος. Την παίρνει ο εργοδότης ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό λέμε ότι υπάρχει μεγάλη. Ναι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να υπάρχει σαν βοήθεια σε όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και στην παραγωγή κώδικα που κάνει πολύ καλή δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, το ξέρω γιατί είναι το κομμάτι.
0: Όντως κάνουν. Και εγώ το έχω.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να απολυθούν. Μπορούν η δουλειά του να μειωθεί σε αυτό το κομμάτι και να αφοσιωθούν σε κάποιο άλλο κομμάτι εξίσου σημαντικό που υπάρχουν, ας πούμε, λήψεις.
0: Όχι, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εγώ, ας πούμε, κάποια site που φτιάχνω και τα λοιπά και μάλιστα που χρειάζεται πολύ σκληρό κώδικα, PHP και όλα αυτά. Την έχω και βοηθάει η τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή, πάρα πολύ μου κάνει κατεβάσει ολόκληρο κώδικα. Λέω ότι ένα κώδικα σε αυτό, βέβαια, εντάξει, δεν είναι πάντα επιτυχές ο κώδικας. Αλλά...
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά γλωσσικά μοντέλα. Το της Claude το καινούριο, της OpenAI το Chat, το Gemini. Έχουν τα πρώτα μοντέλα κτλ. Που κάνουν καλύτερη δουλειά.
0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι στην πολιτική και στις θέσεις της ΚΝΕ. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενημερωτικό και για τον κόσμο να γνωρίζει, γιατί μια και είσαι πληροφορικάριος, προφανώς αυτά που μας λες έχουν. Και από αυτά τα οποία έχεις μάθει και όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται, να ακούει ο κόσμος, γιατί υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, μια θολή κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να μου πεις και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι θέσεις σας είναι εντελώς αντίθετες, έτσι.
1: Ναι. Και εντάξει, ειδικά στη ΣΑΜΟ είναι ακόμα πιο φανερό.
0: Ναι.
1: Γιατί καλώς ή κακώς, εγώ είμαι σε ένα τμήμα πληροφορικής, καλό τμήμα πληροφορικής. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας από την περιοχή που μένω, που σας είπα ότι είμαι από την Αθήνα. Και σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο εύκολα θα διάλεγαν σε 10 χρόνια, ας πούμε, αντίστοιχη, υπήρχε ένα ίσως και όχι αντίστοιχη αξία, υποδιέστερο τμήμα πληροφορικής στην Αθήνα, που όμως τα κόστη θα ήταν ίδια με αυτά που έχω για να έρθω στη ΣΑΜΟ. Πόσο θα το διάλεγα εγώ να ξενιτευτώ να πάω στην άλλη άκρη της Ελλάδας με τα ίδια πάνω κάτω κόστη. Και πόσο αντίστοιχα ένας φοιτητής του μέλλοντος, που αν έχει το αντίστοιχο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα, θα έρθει στη ΣΑΜΟ. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ απτό παράδειγμα για τους κατοίκους εδώ πέρα που θα βλέπουν και θα λένε σιγά, σε έχει και ένα στην Αθήνα. Πώς μας επηρεάζει μας. Μας επηρεάζει. Στο κομμάτι των σπουδών.
0: Την ποιότητα σπουδών.
1: Της ποιότητας σπουδών, ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα χτύπημα, γιατί αυτά τα πανεπιστήμια, το βλέπουμε και με αυτά τα πρόχειρα που ανοίγουν τώρα, δεν έχουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα σπουδών, τους καθηγητές, τον εξοπλισμό και συνελειπή σε κάποια πανεπιστήμια. Είναι κάτι κτίρια τσάτρα πάτρα που γίνονται πανεπιστήμια σε μια νύχτα, σε μια εβδομάδα. Βγάζουν μαρκετίστικα προγράμματα σπουδών, αυτά που θα αντλήσουν, ας πούμε, κόσμο, χωρίς να δίνουν απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα. Και συγκρούνται, ας πούμε, τα δικά μας, που θα βγούμε αύριο μεθαύριο στον εργαζόμενο στην αγορά εργασίας. Και όταν, ας πούμε, θα υπάρχουν δεκάδες περισσότεροι εργαζόμενοι στο ίδιο αντικείμενο, θα συμπιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα προς τα κάτω. Και οι μισθοί και τα ωράρια εργασίας και όλα αυτά που συζητούσαμε, ας πούμε, πριν, θα είναι πιο δύσκολα όταν δεν θα έχει αξία αυτό το χαρτί που έχει κάποιο, θα μπορεί να το αγοράσει όποιο θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι σημαντικό που αφορά και τη νεολαία. Και όταν πιάνω τη νεολαία, δηλαδή, γιατί έχουμε και νεολαία των 40 ετών, τι θέλω να πω. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν παντρεύονται. Δεν κάνουν, ή παντρεύονται και είναι λίγοι και δεν κάνουν παιδιά. Ή φτάνουν να είναι 40 χρονών και να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Είναι το ένα φαινόμενο των τελευταίων περίπου 15, 16, 17 ετών. Αυτό που σημαίνει ότι υπάρχει μια οικονομική ανασφάλεια έτσι, στον τομέα αυτών και πώς βλέπετε τους μισθούς των 800-750 δηλαδή μέχρι 900 ευρώ που όταν βγει κάποιος στην αγορά εργασίας θα έχει μόνο αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ χαμηλή μισθή, γι' αυτό ακριβώς σημαίνει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια ας πούμε, δεν μπορεί πολύ εύκολα να ανταπεξέλθει και να κάνει και παιδιά και να έχει και ζωή με 750-850 ας πούμε, 1500 ευρώ το μήνα. Ειδικά στην Αθήνα, ας πούμε, που είναι προς το κόσμο, που είναι και πολύ ψηλά τα ενίκια, είναι μισθή πείνας, δηλαδή οι περισσότεροι χρειάζονται να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Εδώ τα παιδιά, ας πούμε, στη Σάμο και φοιτητές και ντόπιοι κάτοικοι κάνουν μία και δύο και τρεις κάποιες δουλειές για να βγάλουν τα έξοδα και να έχουν παραπάνω χρήματα και να μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλα αυτά. Βλέπουμε στη σεζόν, ας πούμε, το 7 στα 7 είναι σχεδόν μονιμότητα στα περισσότερα, μάλλον κανονικότητα στα περισσότερα μαγαζιά. Αντίστοιχα, το 8ωρο πλέον έχει ξεχυλωθεί, ειδικά και με τους νόμους που περάσαν, έχει γίνει 13ωρο. Και χθες διάβαζα μάλιστα μια μελέτη αντίστοιχα ότι οι περισσότεροι δουλεύουν και μόνιμα πλέον 13ωρο, όχι αυτό που κάνανε και καλά στον νόμο, μία μέρα, όχι την αδειάσκοπη.
0: Με συμφωνία με τον εργοδότη.
1: Μπράβο, μπράβο, και ναι. Σου λέει αυτό επιτρέπεται και δεν μας τσεκάρει κανείς. 13ωρο κάθε μέρα για να μην πληρώνω παραπάνω εργαζομένους. Και στην απόδοση της δουλειάς αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην εξάντληση των ίδιων των εργαζομένων. Δηλαδή προφανώς όλα αυτά συντελούν σε αυτό που λέτε ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν οικονομικά ή ακόμα και αν κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά, μετά είναι κουρασμένοι, δεν μπορούν να έχουν κοινωνική ζωή, να βγουν έξω, να μπορεί το μυαλό τους να φύγει από αυτό, να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Οπότε ναι, σίγουρα συντελεί σε αυτό το πρόβλημα που είπατε και η κακή οικονομική κατάσταση που επικρατεί, η ακρίβεια, όλα αυτά που είπαμε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ πάρα
0: που ήρθες, για όσα μας είπες, να θυμίσουμε, πες τα πάλι.
1: Ναι, για το φεστιβάλ είναι το 52ο φεστιβάλ εδώ, θα γίνει το Σάββατο στις 7 η ώρα στην Πορφυριάδα. Έχουμε καλέσει του Ντρουμπαγιάτ, υπάρχει μουσικό αφιέρωμα για τα 80 χρόνια του ΤΟΣΟΕ. Είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό φεστιβάλ της χώρας. Κάνει τη στάση του εδώ στη Σάμο και φέτος, αυτή τη χρονιά. Σας καλούμε όλους να έρθετε, να ακούσετε, να περάσετε καλά, να συζητήσουμε, να δείτε διάφορες εκθέσεις εκεί. Θα εκεί τουρνουά σκάκι και γωνία για μικρούς φίλους εκεί του κόκκινου αερόστατου για παιδάκια εκεί στο δημοτικό που τελειώνει στα έξω του δημοτικού. Αυτά. Υπάρχει και έκθεση με τίτλο Το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών που συζητήσαμε λίγο για τα βιβλία πριν. Είναι, η έκθεση λέγεται Το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και των Δυνατοτήτων της εποχής μας. Τι δηλαδή, ας πούμε, ένας φοιτητής του σήμερα αξίζει και μπορεί να έχει μέσα στο πανεπιστήμιο του. Αυτό θα χαρούμε όλους να σας δούμε εκεί. Να έρθετε να περάσετε καλά.
0: Καλά θα περάσουμε. Εγώ έρχομαι. Τακτικά, όχι τακτικά, οπότε γίνεται εδώ στο νησί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εύχομαι καλή σας δρομία σε εσένα και σε όλα τα παιδιά. Να έχετε. Λοιπόν. Ήταν κοντά μας ο Κώστας, ήταν από την ΚΝΕ. Εγώ μπήκα και σε λίγο παραπάνω ερωτήσεις. Βέβαια δεν ήθελα κάποια άλλη στιγμή, ίσως έχω τα παιδιά εδώ πέρα, να συζητήσουμε για τα προβλήματα, για το τι ζητάνε, ποια είναι όλα αυτά τα πράγματα, πώς βλέπουν το αύριο, αν υπάρχουν προϋποθέσεις για αύριο. Και όταν εννοώ αύριο, εννοώ το καλό, έτσι, να μπορέσει να υπάρξει κάτι το οποίο να αλλάξει τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα, να γίνει κάτι καλύτερο.

στενή ράτσα σου βουίζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανθρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα ποτέ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό.

0: Παρουσιάζει με τις δημιουργίες του θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
4: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Ride, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69.

0: 23 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4 και 19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Πούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έχω και ερωτήσεις. Βέβαια ήταν στο τέλος εκπομπής της συνέντευξης με το παλικάρι που ήρθε εδώ από την ΚΝΕ. Βέβαια, εντάξει, εγώ μπήκα εντελώς και σε άλλα θέματα λόγω της ευκαιρίας, μια και το παιδί σπούδαζε πληροφορική, έτσι για να δώσει μια μεγαλύτερη διάσταση τι εστί τεχνητή νοημοσύνη και αν απειλούνται επαγγέλματα, που απειλούνται πάρα πολλά. Μου στέλνει και ο Δημήτρης εδώ και μου λέει, αν κάποια στιγμή έκανες μια παράβαση και πήγαινες στο δικαστήριο και ο δικαστής ήταν μια οθόνη και σου έριχνε αντί για ένα μήνα φυλακή, εξαγοράσει με ένα χρόνο φυλακή και μπεις μέσα, τι θα έκανες? Τα ηλεκτρονικά είναι αναξιόπιστα και επικίνδυνα. Αναξιόπιστα δεν είναι, Δημήτρη μου. Επικίνδυνα είναι όταν τα χρησιμοποιεί κάποιος ο οποίος θέλει να επιβάλλει εξουσία, και έχει αποδειχτεί βέβαια πλέον ότι όσοι έχουν κατέχουν μεγάλες θέσεις, βλέπε Τραμπ και άλλους, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι η αρχή του παντός. Όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα, αυτοί είναι κάτι. Όταν στα χέρια αυτών πέφτουν αυτές οι τεχνολογίες, τότε εγώ είμαι σύμφωνος, όχι 100%, 1000%, είναι πέρα για πέρα επικίνδυνες και ενάντια στον άνθρωπο. Κάποια στιγμή υπόσχομαι ότι θα έχω κάποιον καθηγητή έτσι να μας πει 5 πράγματα για αυτό και για τους κινδύνους τους οποίους μπορεί να έρθουν στο αργότερο διάστημα, έτσι, πιο μετά. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα, μην νομίζετε. Βλέπετε ότι η τεχνολογία προχωράει τόσο ραγδαία που δεν την προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Κώστας από τη Στοκχόλμη μου στέλνει ότι η πλατφόρμα λέει για τα φθηνότερα προϊόντα δεν έγιναν για τον καταναλωτή, αλλά για έναν πολύ εύκολο τρόπο να προσαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ τις τιμές μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς είναι και συμφωνώ σε αυτό. Το έχουμε δει λοιπόν όλο αυτό το αφήγημα το οποίο υπάρχει. Να, παράδειγμα, ας πούμε, σε μια ερώτηση που έγινε στο Μαρινάκη, πάμε να ακούσουμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο δηλαδή, πάμε να ακούσουμε και την ερώτηση αλλά και την απάντηση του Μαρινάκη σχετικά με τον πληθωρισμό. Να σας πω ότι αν σε κάποιο κράτος υπήρχε αυτός ο πληθωρισμός, πάλι η κυβέρνηση θα έπεφτε. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια και να έχει καταγγελθεί όχι μόνο από τον ΙΝΚΑ, από Ινστιτούτα Καταναλωτών και τα λοιπά, αλλά και από κάποιους πρώην πρωθυπουργούς δικούς του, δηλαδή Καραμαλή, Σαμαρά και τα λοιπά, ότι τα καρτέλα αλωνίζουν την αγορά και ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,2% έναντι 3,2% της Ευρωζώνης. Η διαφορά είναι τεράστια, τη βλέπετε στα ράφια, και αν κάνετε και ένα τσεκ μέσω Google ή κάποιες άλλες μηχανές αναζήτησης να δείτε τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στην Ελλάδα σχετικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα δείτε ότι εμείς είμαστε μια χώρα, ούτε Ελβετία, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Έτσι έχουν ξεφύγει εντελώς και εν αντιθέση οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τα κράτη αυτά τα οποία έχουν αυτές τις τιμές των προϊόντων. Σπάσαμε και ένα άλλο ρεκόρ, ισοβαθμίσαμε και με τη Βουλγαρία, που η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε Βουλγαρία, Βουλγαρία, Βουλγαρία κτλ. Το ΑΕΠ του κάθε ανθρώπου, του κάθε εδώ πέρα που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, είναι ίσο πλέον με αυτό της Βουλγαρίας. Αυτό βάσει Eurostat, έτσι, δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας. Μπείτε με σε Eurostat να δείτε τις κάθε τόσο τις εκθέσεις που βγάζει και σχετικά με όσα συμβαίνουν με τη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Μαρινάκη.
1: Ο πληθωρισμός απογειώθηκε 5,2% τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Διπλάσιος από τον περσινό Μάιο. Το μοσχάρι ανέβηκε 17,1%, αρνί και κατσίκι 16,2%, τα νίκια 7,7%, η βενζίνη 21,5%. Καταλαβαίνουμε ότι πλήττει και τους απλούς εργαζόμενους. Είστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο θέμα? Έχετε συζητήσει να αλλάξετε κάτι, να περιμένουμε κάποιο πλαφόν ίσως?
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων, όπως απάντησα σε συναδέλφους σας σε αντίστοιχες ερωτήσεις, για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε κάνει αρκετά, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, γιατί πράγματι οι πιέσεις από την άνοδο των τιμών παραμένουν, υφίστανται και είναι για κάποιους συμπολίτες μας, ειδικά όσους μένουν σε ενίκιο, πολύ μεγαλύτερες. Και παράλληλα, βέβαια, δεν είναι μόνο τα εισοδήματα, εντείνονται οι έλεγχοι, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Θα ανακοινωθεί μια τέτοια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών και συγκριτικά με υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θα τα δείτε αυτά τις επόμενες ημέρες. Είναι μια καθημερινή μάχη, η μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Και το ξαναλέω, επειδή δεν μπορούν να φυτρώσουν λεφτά από πουθενά, το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι, μειώνοντας φόρους, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα και να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε.
1: Καλή αύξηση εισοδημάτων, αλλά εδώ ο πληθωρισμός καλπάζει. Θα τρώει τις αυξήσεις σαν Pac-Man. Πλαφόν να περιμένουμε, με δεδομένο και το ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα κέρδη σε τόσο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους από αυτό τον πληθωρισμό.
2: Εκεί που μπορεί να αποδώσει το πλαφόν, όπως το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, υπάρχει και παρατείνεται για τους μήνες τους οποίους κρίνει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ, μας έπεισε ο κύριος Μαρινάκης, δεν υπάρχουν ούτε λεπτό, δεν τρώτε τίποτα, αλλά έχετε αυξήσεις μισθών, τι γκρινιάζετε, όλα πάνε καλά σε αυτή τη χώρα, έχετε λύσει το πρόβλημα της επιβίωσης, γιατί για επιβίωση πρόκειται εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, για να πάμε και στον άλλον, το συντοπίτη μας, ο Αυτιάς, ο Γιώργος Αυτιάς, όπου εδώ θα ακούσετε για την ακρίβεια, και απαντάει, άκουσον δηλαδή, το εξάμηνο όταν ήταν υπουργός ο Βαρουφάκης, οικονομικών δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα πληρώνουμε εκείνα. Αυτό μας λέει ο Αυτιάς, θα ακούσετε με τα αυτιά σας. Και βέβαια έχω βάλει και μέσα ένθετο μέσα αυτή την συζήτηση και τη συνέντευξη τότε του Γιώργου Αυτιά μαζί με τον Βαρουφάκη. Πάμε και αυτό να τα ακούσω.
3: Ένα λεπτό. Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ κατώτατο. Η Ελλάδα έχει 920 συντριπτήριες. Αυτό λέει. Αυτό είπε χθες.
4: Ο μέσος μισθός είναι 18.000 έναντι 40.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Με τη Βουλγαρία θα κάνουμε
3: σύντριπτήριες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγώ.
4: 40.000.
3: Παιδιά, οικονομικά θα μιλάμε, όχι πολιτικά.
4: Βουλγαρία.
3: Γιατί άφησε για 6 μήνες το Βαρουφάκι να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Παιδιά, οικονομικά θα μιλάμε.
6: Απαιτώ ειδικό δικαστήριο, Βαρουφάκης. Όπα, λέω, τι γίνεται εδώ. Επίσης, το παράλληλο νόμισμα.
7: Αυτό που είναι κακό, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο. Συνεχώς να αφήνουν υπονοούμενα, συνεχώς να σε απειλούν με ειδικά δικαστήρια, να τους λες κάντε το, παιδιά, να έρθω. Και μετά να κάνουν την πάπια. Και 2 χρόνια τώρα το λέω αυτό, Γιώργο. Εσύ μου παρουσίασες στους τηλεθεατές, καλά έκανες. Ως κάτι το οποίο έγινε χτες.
3: Ξέρετε πόσο έχασες εκείνο το εξάμηνο η Ελλάδα. Με τα πηγενέλα, κάνω, δείχνω, χτυπάω πόρτες, γεια σου Ντάισεμπλουμ κλπ. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
6: Πώς θα έπαιρνες πετρέλαιο,
7: πες μου,
6: πώς θα
7: έπαιρνες. Όποιος ερωτήματα δεν έχει καταλάβει την ουσία ή δεν ξέρει οικονομικά. Επίτρεψέ μου να είμαι λίγο σκληρός σαν δάσκαλος.
6: Έλα.
7: Καταρχάς, αυτό το σύστημα παράλληλων πληρωμών δεν είχε στόχο να αντικαταστήσει το ευρώ. Επιμένω, στο λέω και στο ξαναλέω, στόχος μου δεν ήταν να βγούμε από το ευρώ. Στόχος ήταν να διατηρηθούμε βιώσιμα εντός του ευρώ. Να είναι συμπληρωματικό στο ευρώ. Συμπληρωματικό.
6: Μα όταν, και όταν θα τα ακούγανε οι άλλοι, ξέρεις τα λέγανε. Πόσο έμπλεξες τα λέγε Γιάννη.
7: Κοίταξε, Γιώργο, τώρα θα είμαι αυστηρός μαζί σου. Μου έθεσες ένα ερώτημα.
6: Αλλά και εγώ πρέπει να ρωτήσω.
7: Είναι σοβαρό, τώρα. Ναι, θα σου απαντήσω όμως. Δεν θα με διακόψεις τώρα. Έτσι.
6: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, αυτό το παράλληλο σύστημα πληρωμών είχε στόχο.
0: Λοιπόν, το ξέρουμε το παράλληλο σύστημα πληρωμών, δεν χρειάζεται να το ξανακούσουμε πάλι. Βέβαια, άλλωστε ήταν μια κυβέρνηση πριν από 11 χρόνια, έτσι, δεν είναι τώρα. Αλλά μου αρέσει αυτό το ωραίο αφήγημα, η τωρινή, και μάλιστα ο Γιώργος Αυτιάς να επικαλείται το Βαρουφάκι, δηλαδή να πηγαίνουμε 11 χρόνια πριν, ενώ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι 7 χρόνια. Έτσι, για να τα βάζουμε έτσι λίγο τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Δηλαδή δεν φταίνε αυτοί καθόλου, όχι, δεν τρέχει τίποτα, μπορεί όλα να είναι έτσι, αλλά φταίει πάντα εκείνη η κυβέρνηση του Βαρουφάκη. Όχι ότι ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε τα θαύματα, αλλά είναι πραγματικά ηρωνικό και κοροϊδία να φτάνουμε σε αυτού του είδους τις συγκρίσεις και να μετατοπίζουμε τις ευθύνες σε κάποιους 11 χρόνια πριν. Γιατί αν το πάμε έτσι, θα μπορούσε δηλαδή να έχουμε τώρα ένα πολιτικό λόγο στα κανάλια και να λένε τώρα όλοι και η αντιπολίτευση εκεί πέρα ποιοι μας βάλαν στα μνημόνια, ποιοι μας ούλησαν τα χρήματα, ποιοι έλεγαν λεφτά υπάρχουν, τι έγινε επί Κώστα Καραμαλή, γιατί επί Κώστα Καραμαλή έγινε το μεγάλο φούντο, έτσι, της χώρας, με όλα αυτά τα λησβερίσι που γίνανε τότε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα πόσο υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι... Για να δούμε λοιπόν, έτσι, κάποια στοιχεία όπου, γιατί τα έχω ξαναναφέρει τα στοιχεία αυτά και ξέρετε είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε αν τα αναζητήσετε στο ίντερνετ. Κοκορεύονται εδώ πέρα οι νεοδημοκράτες ότι η Βουλγαρία παίρνει 650 μισθό, εμείς παίρνουμε λέει 900, βέβαια μεικτά τα 900, έτσι. Λοιπόν, αν το δώσει σε γενικές γραμμές, συνολική κατανάλωση νοικοκυριών στη Βουλγαρία είναι στο 60,5% 60,5 έναντι 86,5 που είναι στη χώρα μας, δηλαδή η χώρα μας είναι περίπου 43% ακριβότερη από την Βουλγαρία. Τρόφιμα, παραδείγματος χάρη και αλκοολούχα, στη Βουλγαρία είναι 89,9, στην Ελλάδα είναι 106,2. Δηλαδή η Ελλάδα πάλι και εδώ είναι 18% ακριβότερη. Ένδυση υπόθεση. Η Ελλάδα πάλι εδώ, να μην πιάνω στα ψηλά, είναι 16 φορές 100 ακριβότερη από τη Βουλγαρία. Στέγαση τώρα ρούχα και καύσιμα. Η Ελλάδα είναι 91% ακριβότερη. Να πάμε στις μεταφορές. Πάλι εδώ η Ελλάδα είναι 30 φορές ακριβότερη από τη Βουλγαρία, που θέλουν έτσι οι γαλάζιοι να μας βάζουν και να βάζουν μόνο το μισθό. Μα αν συγκρίνουμε τώρα το μισθό της μιας χώρας και της άλλης έναντι των προϊόντων που υπάρχουν εκεί, η Βουλγαρία είναι πολύ καλύτερη από μας. Αλλά παρόλα αυτά μπαίνουμε στο αφήγημα ότι εδώ δώσαν αυξήσεις και στη Βουλγαρία θέλουν να μας πούν ότι εκεί πεινάνε. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, για να πάμε και, και στο άλλο τώρα, όπου έχουμε και την Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω γιατί την κρατάει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε εδώ πέρα για να την ακούσουμε, ότι είναι το προεκλογικό κομμάτι βέβαια, θα την ακούσετε να λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική κατεύθυνση από την παιδεία μέχρι την βιομηχανία. Πάμε.
5: Είναι ο μόνος πόλος που είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει εναλλακτική. Έχει βάλει ένα όραμα.
8: Άρα επίτηδες το κάνεις και Σόνια, με τον Τσίπρα.
5: Ό,τι θέλεις κάνει. Δεν θα μπούμε στο τι κάνει.
8: Τι λέει τζάμπα 1, τζάμπα 2 κτλ.
5: Αυτά τα τζάμπα 1 και τζάμπα 2 σας είπα. Ναι. Το τζάμπα μάγκες να θυμόμαστε. Ποιοι έσωσαν τη χώρα και ποιοι τότε παίζανε με τη χώρα για κομματικούς λόγους. Αλλά το Πασόκ έχει ένα όραμα. Το Πασόκ έχει μιλήσει για ξαναζωντάνεμα μιας περιφέρειας που πεθαίνει. Έχει πει σε αυτή την εποχή της μεγάλης τεχνολογικής αλλαγής η χώρα να μπει μέσα στις 5 πρώτες χώρες που αφορούν τον ψηφιακή αλλαγή. Έχει ένα όραμα που αφορά τον κοινωνικό χώρο και έχει βάλει στόχους. Πρώτα το παιδί, 27% παιδική φτώχεια.
8: Μάλιστα.
5: Και έχει εξηγήσει τα μέτρα. Έχει μιλήσει για την παιδεία. Αυτό είναι η πρόταση ενός κόμματος. Δεν είναι να πετάμε πυροτεχνήματα.
8: Ναι.
5: Γι' αυτό πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές έχουμε πολύ δρόμο και θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξη.
8: Εκεί υπέρχεται το Πασόκλα δηλαδή, ότι έχει πρόγραμμα.
5: Έχει όραμα και πρόγραμμα. Γιατί δεν αρκεί το πρόγραμμα και το Πασόκ να επιμείνει περισσότερο στο θέμα του οράματος.
8: Ναι, αλλά ήρθατε εσείς σήμερα και μας λέτε το πρόγραμμα. Ναι, αυτό εννοώ ότι δεν το μαθαίνουμε. Εμείς δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Δεν... Γιατί αλλιώς θα είχαμε και εμείς κάποια θέματα στα χέρια και μας τα λέμε πρόγραμμα. Το τελευταίο που ακούσαμε ήταν τα εστίρια. Αυτό λέμε.
5: Να σας πω κάτι. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης συμμετείχε σε μια ημερίδα στο ΣΕΒ.
8: Στο ΣΕΒ, ναι.
5: Ανακοίνωσε λοιπόν με πολύ συγκροτημένο τρόπο την πρότασή μας για μια πλήρη αλλαγή του μοντέλου βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα. Όχι γενικώς και ορίστως. Mm. Παρουσιάζει λοιπόν χθες ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο έχουμε δουλέψει 2 χρόνια. Είδατε να γίνεται τίποτα? Είδατε να γίνεται καμιά συζήτηση για αυτό το σχέδιο? Mm-hmm. Η συζήτηση ήταν για τα εισιτήρια και τύπο Τσίπρας και δεν μας ενδιαφέρει τύπο Τσίπρας. Ναι. Σας πει ότι θέλει. Γιατί? Γιατί δεν έχει την αξιοπιστία.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Έτσι να θυμηθώ λιγάκι, να θυμηθούμε. Άννα Διαμαντοπούλου, όπου κατά το 2011, θυμάμαι καλά, η κυρία Διαμαντοπούλου, που ήταν υπουργός τότε στο Υπουργείο Παιδείας και χαρακτηρίστηκε εκείνη η χρονιά από σοβαρές ελλείψεις και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα οι μαθητές σε πολλά σχολεία να κάνουν μάθημα με φωτοτυπίες και ψηφιακά βιβλία, δηλαδή μέσω Google αναζήτηση. Και μάλιστα τότε η Άννα Διαμαντοπούλου είχε ρίξει ευθύνες στο ελεκτικό, λέει, συνέδριο για εμπλοκή στην έγκριση των συμβάσεων και τους διαγωνισμούς του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ενώ υπήρξαν και αναφορές βέβαια με εσωτερικά προβλήματα όσο για τη διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτή ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για να ξέρουμε τα έργα και τις ημέρες καθενών, γιατί έχουν και όραμα. Όταν ακούω για οράματα και τέτοια, εντάξει, μάλλον παραπέμπει σε φαντασία και σε όνειρα θερινής νυχτός. Έτσι, να πάμε και στον Ανδρουλάκη τώρα, γιατί σας είπα, έχουμε προεκλογική περίοδο, η οποίος εδώ αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια.
9: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
10: Οι θεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
9: Δεν μελετάει συνέπειες. Μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο Ανδρουλάκης. Μ' αρέσει τώρα και ο Μητσοτάκης που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, εκεί για την, με το καμάρι για το, πώς το λένε, το πόσο κάνει. Βάζουν σε κάθε τι που λένε και τώρα κλικ έναν ήχο για να ακούγεται μέσα, δηλαδή για να τονίσουν ότι αυτό που λένε είναι κάτι σημαντικό και θα πρέπει να δώσει και προσοχή. Έτσι βλέπω ότι όλοι το χρησιμοποιούν σιγά σιγά όλο αυτό το, γιατί αυτό το, και τον Ανδρουλάκη και τον Μητσοτάκη τα πήρα από αναρτήσεις που έχουν κάνει στα social media, στο TikTok και σε άλλα πράγματα, για να μας δείξουν ότι είναι αυτό που λένε είναι σοβαρό, έτσι έπεσε πολύ σκέψη για να γίνει. Ρε Ανδρουλάκη, συγγνώμη τώρα για τα κόκκινα δάνεια. Όταν μιλάς για κόκκινα δάνεια, γιατί ρίξε λίγο στο ΠΑΣΟΚ εκεί τι γίνεται, τι χρωστάτε, 500 εκατομμύρια χρωστάτε, και έρχεσαι εσύ που δεν μπορείς να διευθετήσεις, όπως και ο Μητσοτάκης, τα δικά σου δάνεια, να μιλήσεις για τους δανειολήπτες που τους βάλατε τη δουλειά στο λαιμό με κάτι νόμους κατσέλι και με κάτι άλλα, ενώ συμμετείχαν και αυτά τα άτομα σε... στις διοικητικές επιτροπές των κορακιών, το ΦΑΝΣ δηλαδή. Το δούλεμα συνεχίζεται και για τις δόσεις, και γιατί μπλέκεται τον πολίτη με τέτοιες καταστάσεις? Ενώ τα δικά σας δάνεια το κάνετε αυτό το οποίο λέτε για τον πολίτη στα δικά σας δάνεια. Αν το κάνετε, γιατί δεν τα ξεχρεώνετε? Γιατί δεν τα διευθετείτε? Ρωτάω απλά. Είναι η απλή ερώτηση που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης ακούγοντας αυτές τις φανφάρες από τον καθέναν από αυτούς. Γιατί δεν ξεκινάτε πρώτοι να μας δείξετε τον δρόμο να ακολουθήσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν με το άγχος αν θα χάσουν το σπίτι τους? Γιατί δεν το κάνετε? Για να ξέρουμε δηλαδή. Αν θα μου πεις, ο άλλος ο Άδωνης είπε ότι τα δάνειά σας ξεχρεώθηκαν Πραγματικά ήταν αυτό πολύ μεγάλο. Αυτό είναι πολιτική αλητεία. Δηλαδή οι πολίτες που τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις ξεχρέωσαν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μας είπε ο Άδωνης, και αφήσαν τα δάνεια των ανθρώπων που δεν έφτεχαν γιατί δεν κυβερνούσαν και οδήγησαν τη χώρα στον κρεμό να πληρώνουν ακόμη μέχρι σήμερα δάνεια και να χάνουν και τα σπίτια τους. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, έχω και μία κυρία η οποία μιλάει. Έχει, βέβαια, ο κόσμος αναγκάζεται να βγάζει βιντεάκια για να εκφράσει όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει, τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι περισσότεροι πολίτες αυτής της χώρας. Πάμε να την ακούσουμε.
11: Με αυτή την ακρίβεια και αυτούς τους μισθούς, εσείς πώς θα βγάζετε πέρα? Γιατί εγώ πήρα χαρτί και μολύβι και το υπολόγισα και οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Ποιο είναι το κόστος λοιπόν διαβίωσης για ένα τριαντάρι αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, για το ενίκιο σε μια μέτρια περιοχή, ένα μικρό σχετικά σπίτι θέλεις μίνιμουμ 400 ευρώ το μήνα και λίγα λέω, τα ζείτε με τις τιμές που έχουν τα ενίκια αυτή τη στιγμή. Βάλε και 20 ευρώ κοινόχρηστα, να τα βάλεις. 70 ευρώ για ρεύμα, ψήξη θέρμανση, για να μην πεθάνεις από τα κρυοπαγήματα ή τον καύσωνα. Με πολύ συνετή και λογική χρήση θα τα βάλεις και αυτά. 10 ευρώ για την ΕΙΔΑΠ το μήνα. Αυτοκίνητο τώρα, βενζίνη και συντήρηση. 250 ευρώ το μήνα, τα θέλεις μέσα στο νερό. 26 ευρώ για ίντερνετ, 12 ευρώ για κάρτα στο κινητό το μήνα και για φαγητό 300 ευρώ, υπολογίζοντας το 10 ευρώ την ημέρα για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, που δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση, αλλά πες ότι είσαι λιτοδίαιτος και φτάνουν. Όλα αυτά πόσο μας κάνουν? 1088 ευρώ το μήνα, χωρίς να βγεις, χωρίς να ψωνίσεις, χωρίς ρούχα, χωρίς γιατρούς, χωρίς ένα ταξίδι, χωρίς μια έξτρα ανάγκη, χωρίς κανένα όνειρο. Δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, μαμ και νάνι. Ο βασικός μισθός τώρα, μετά και την αύξηση της 1ης Απριλίου, είναι 667 ευρώ το μήνα και πες δεν παίρνεις το βασικό μισθό, παίρνεις 800 ευρώ γιατί έχεις και μια προϋπηρεσία. Γιατί παραπάνω με μεγάλη δυσκολία θα τα πάρεις. Είσαι μείον λοιπόν από την αρχή του μήνα, μείον 288 ευρώ απλά για να υπάρχεις, για να μην είσαι άστεγος, για να μην πεθάνεις από το κρύο και την ασυτεία, για να έχεις ένα μικρό αυτοκινητάκι. Δεν μιλάω για λούσα, δεν μιλάω για πολυτέλειες, δεν μιλάω για όνειρα, δεν μιλάω για έξτρα υποχρεώσεις, δεν μιλάω για ζωή. Και το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί, πρόσθεση και αφαίρεση είναι και ένα παιδί του δημοτικού μπορεί να το δει. Και κάνετε ότι δεν το βλέπετε, κύριοι. Γι' αυτό σας ψηφίζουμε και σας πληρώνουμε για να ζούμε αξιοπρεπώς. Χαράξτε μία πολιτική και βρείτε τρόπους. Σας ψηφίζουμε για να ζήσουμε. Δεν σας ψηφίζουμε για να μας εξοντώσετε. Μπορείτε να ζήσετε εσείς, κύριοι, που μας μπλέξατε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτού του είδους τη ζωή με 800 ευρώ το μήνα. Μπορείτε να ζήσετε με 800 ευρώ για ένα μόνο μήνα. Δεν σας λέω για παραπάνω. Και τι ζητάμε? Τα όνειρά μας πίσω. Τη ζωή μας πίσω. Να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια ως πολίτες μιας χώρας που αφογκράζεται τις ανάγκες του λαού της.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τα λέει, είπε όλα βέβαια. Δεν χρειάζεται να προσθέσω και κάτι εδώ πέρα. Έτσι. Χρειάζεται βέβαια αυτά να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πού μας οδηγούν όλοι αυτοί που μας υπόσχονται ως σωτήρες ότι υπάρχει και ανάπτυξη, υπάρχει και επένδυση, υπάρχει και ασφάλεια. Όλα υπάρχουν, αλλά μόνο στη δική τους φαντασία και τα λανσάρουν σε μας, ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε όμως και στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730 62 153.
16: See you at Corner.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
17: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλα.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
21: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
22: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
1: στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, η απάντησή του.
2: Εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα. Αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχοι σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Στα αθλητικά, εντυπωσιακή η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία στον πρώτο αγώνα της για το παγκόσμιο κύπελο. Κακή εμφάνιση για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγραψε την έκτη συμμετοχή του σε 6 στη διοργάνωση. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Με 3-1 η Κολομβία νίκησε το Ουσμπεκιστάν που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
2: Και στα του καιρού άστατο σε ανατολική στερεά Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 7 μποφόρ αύριο οι άνεμοι.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
23: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Θησίο και Κεραμικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και τα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
4: Το θέμα της ημέρας.
2: Νέο χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε έκθεση που συνέταξε Ισπανός Ευρωβουλευτής και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, καταδικάζονται οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, η προώθηση του δόγματος περί γαλάζιας πατρίδας και καταγγέλλεται ως αδιανόητη η απειλή πολέμου. Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσουν λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο Βαγγέλη Αρετέο επισημαίνεται μάλιστα ότι εξετάζεται ακόμα και η επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων.
24: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της φετινής έκθεσης, καθώς όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν κυρώσεις εις βάρος Τούρκων αξιωματούχων, αλλά συγκεκριμένα εις βάρος του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ, ο οποίος θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως ένας από τους βασικούς ανθρώπους που συντονίζει την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια έκθεση ευρωπαϊκού θεσμού να ζητάει ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος Τούρκου αξιωματούχου. Στις Βρυξέλλες βεβαίως, Βασίλη, κανείς δεν θεωρεί δυνατό ότι θα γίνει πραγματικά κάτι τέτοιο, αλλά αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα σημεία που ανέφερες, που ουσιαστικά υιοθετούν πλήρως τις θέσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η όποια ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και δεν μπορεί να συνεχίσει αν η Άγκυρα δεν αλλάξει μια μεγάλη γκάμα πάγιων θέσεών της, έρχονται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην Τουρκία και γι' αυτό και έχουμε και πολύ έντονες φέτος αντιδράσεις και από την Άγκυρα.
2: Πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση καταδικάζει και τη γαλάζια πατρίδα και το Κάζιους Μπέλι. Βασική προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.
3: Ο ίδιος ο ηγητής στο τέλος είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία ελπίδα της Τουρκίας, αλλά ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταλάβουν ότι είναι προϋποθέσεις. Διότι
5: την
3: εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα, όμως αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι η απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το καταδικάζει απερίφραστα και πολύ δυναμικά και τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως τη συνδέει με το κάζους μπέλι που είναι, σου λέει, απειλή πολέμου κατά μιας χώρας όπου προσπαθεί να κωδικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης διατυπώνει την αύξηση της παράνομης αλληλείας σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά εμείς περάσαμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας επέκταση στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
1: Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας σε αυτή την έκθεση χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γείτονος κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως ισχυρίζεται, στρέφονται κατά της Τουρκίας. Με απλά λόγια, Νίκο Νανούρη κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, μόνο χαμόγελα δεν επικρατούν στην Άγκυρα μετά την τελευταία έκθεση ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ουσιαστικά βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προβληματισμός και για όσα λέγονται στην έκθεση για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τη τουρκική δικαιοσύνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν αντέδρασε άμεσα στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η παρέμβαση από την τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό, ενώ έκανε λόγο για βάσιμες και άδικες αναφορές γαλάζια πατρίδα και σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει προβληματισμός στην Τουρκία, Ελισάβετ, καθώς βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Προβληματισμός υπάρχει, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει και συμμόρφωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλες αποκλήσεις τιμών ίδιων προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει που άρχισε να λειτουργεί από χθες. Η ψαλίδα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια καθώς φτάνει έως και το 74%. Οι διαφορές, Δημήτρη Χριστούλια, στην κονσέρβα τόνου, στα μακαρόνια και στα γιαούρτια που συγκρίναμε είναι αδικαιολόγητα μεγάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
5: Και θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν μπω στο στούντιο, κάθισα και είδα ακόμη περισσότερα παραδείγματα και προϊόντα πέρα από αυτά που ανέφερες εσύ. Αυτό που διαπιστώνουμε, η έρευνα που έχει κάνει ο Real FM, είναι ότι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα μεγάλες, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας που τέθηκε χθες σε λειτουργία, της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Η ψαλίδα στις τιμές είναι ακόμη και πάνω από το 100% πλέον. Και όσο ψάχνουμε το συγκεκριμένο θέμα.
2: Βγήκαμε από το 74% και σε ορισμένα ξεπερνάει και
5: ξεπερνάει
2: το 100%.
5: Το 100%. Είναι... Φυσικά πρέπει να πούμε το εξής. Διαπιστώσαμε, ψάχνοντας τα προϊόντα πάρα πολύ ώρα, ότι υπάρχουν και κάποια λάθη, τα οποία πρέπει να πω ότι διορθώνονται. Για παράδειγμα, ενώ το πρωί βλέπαμε ότι υπάρχουν αυγά ή εξάδα με 84 λεπτά ή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, προφανώς ήταν λάθος και έχει διορθωθεί. Πάμε να δούμε τα παραδείγματα που έχουμε. Θα σου πω για αυγά, για παράδειγμα, Βασίλη. Η φθηνότερη τιμή 2,34, η ακριβότερη 3,14, διαφορά 34%. Πρόσεχε, τυροπιτάκια 800 γραμμάρια, φθηνότερη 2,49, ακριβότερη 5,28, διαφορά 112%.
2: Παραπάνω από διπλάσια τιμή.
5: Ακριβώς. Απορρυπαντικό πλυντηρίου 3,5 λίτρα, υγρό. Φθηνότερη τιμή 10,89, ακριβότερη 13,91.
2: Και μιλάμε για ίδια προϊόντα, να αποσαφηνίσουμε, Δημήτρη.
5: Ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες. Λοιπόν, προφανώς μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο σούπερ μάρκετ έχει κάποια προσφορά και έχει κάποια άλλη συμφωνία, αλλά το θέμα είναι το τι βλέπει ο κόσμος. Και αυτό που λέγαμε, Βασίλη, πριν, είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επισκεφτεί 2, 3 και 4 σούπερ μάρκετ προκειμένου να γεμίσει το καλάθι του με βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Άρα πω... ό,τι κερδίζει από τα τρόφιμα θα το χαλάσει στη βενζίνη.
5: Θα το πληρώνει στη βενζίνη, ναι. Μου φαίνεται. Είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, διότι μπορεί ο καταναλωτής που έχει υπομονή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα στο posokani.gov.gr και να δει τις τιμές σε κάποια προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για μένα, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πιέσει και τις ίδιες τις βιομηχανίες,
2: τις ίδιες εταιρείες,
5: τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ναι, να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τις τιμές. Θα σου πω τώρα για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, η φθηνότερη τιμή 21,90 ευρώ για 4 λίτρα ελαιόλαδο, η ακριβότερη 28,39. Η διαφορά είναι στο 30%. Φρυγανιές, 1,01 ευρώ η φθηνότερη, συσκευασία 250 γραμμάρια, 1,5 ευρώ η ακριβότερη, διαφορά 48,5%. Στο γιαούρτι, πολύ γνωστό γιαούρτι, 2,38 τα 500 γραμμάρια, στραγγιστό, 5% λιπαρά. 2,38 η φθηνότερη τιμή, 3 ευρώ και 5 λεπτά η ακριβότερη, η διαφορά είναι στο 28,1%. Βασίλη, εδώ στο Real FM θα παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές και καθημερινά
2: τις διακυμάνσεις των τιμών και τις διαφορές που υπάρχουν.
5: Και τις διαφορές, και θα επανέλθουμε μάλιστα, διότι θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές που πωλούνται τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πωλούνται στο εξωτερικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα τις καταγράψουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές μας.
2: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσκροκέρδεια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται, και αυτό που ενοχλεί τις εταιρείες, όπως είπε, είναι η δημοσιοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Χαρακτήρισε παράλληλα την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει όπλο στα χέρια των καταναλωτών.
7: Καταρχήν, αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή,
5: ναι,
7: την οποία
5: σωστά
7: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες. Η λογική του Πόσο Κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση, ο καθένας μπορεί να πίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
5: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες
7: μεγάλες
5: δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
7: Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς, και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
5: Θα εισπραχθούν αυτά τα
7: βεβαίως
5: πρόστιμα.
7: Βεβαίως εισπράττονται. Και επειδή ξέρετε τι ενοχλεί πολύ, λοιπόν, αυτούς που είπατε, η δημοσιοποίηση. Αυτό πονάει. Άρα, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.
2: Η νέα πλατφόρμα δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολαού με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Το εργαλείο αυτό, που δεν είναι ακριβώς καινούριο,
0: Αν θυμάστε, από το e-καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι ακριβότερο, που είναι φτηνότερο, ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μετά την υπογραφή εξαποστάσεως του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς που έμεναν κλειστά επί 3,5 μήνες και σήμερα πέρασαν ήδη 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει 14 σημεία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσία και των διαμεσολαβητών. Ενώ πριν από λίγο ο Τραμπ απάντησε στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Τεχεράνης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας.
8: Καλό μεσημέρι. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και τη δημιουργία πλαισίου για την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας εντός δύο μηνών. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στην εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης άρση των κυρώσεων, η επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η αποκατάσταση της ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο και οι τεχνικές ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό ζήτημα, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που αρχίζουν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με οξύ τρόπο στους επικριτές του, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίων, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Η συμφωνία απέχει, κατά τους αναλυτές, πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, δήλωση του περασμένου Φλεβάρη. Παρότι οι ΗΠΑ πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε το καθεστώς του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιοποίησε, όπως λένε οι αναλυτές, αποτελεσματικά την απειλή διατάραξη των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των στενών του Ορμούτς, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τη διεθνή οικονομία, και αυτή η πίεση φαίνεται ότι συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να επιδιώξει ένα γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπου το Ιράν έχει ιστορικό καθυστερήσεων και σκληρή διαπραγμάτευση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει τη θέση της Ιρανικής ηγεσίας, παρά να επιβεβαιώνει μια καθαρή αμερικανική νίκη. Ελισάβετ.
1: Πάντως, όπως το είπες, Θανάση, είμαστε μπροστά σε σκληρές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περνάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς είχε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Ωστόσο, στη δικογραφία Θεοδόση Πάνου περιλαμβάνονται και άλλα δεκάδες ονόματα.
9: Ναι, και πρόκειται για συνδρομητές. Αυτά είναι τα δεκάδες, τα εκατοντάδες μάλλον.
2: Για χρήστες που μάλλον διαχειρίζονταν την πλατφόρμα.
9: Ακριβώς. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν το μηνιαίο αντίτιμο για να έχουν σπασμένο, ας το πούμε έτσι, το λογισμικό και να μην πληρώνουν το νόμιμο αντίτιμο στις νόμιμες πλατφόρμες. Και αυτό γινόταν εγνώστος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και οι ίδιοι κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Προφανώς και δεν θα έχουν κάποια ποινική αντιμετώπιση αρνητική, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν εν γνώση τους σε μια παράνομη ενέργεια, αν μη τι άλλο, τους καθιστά άμεσα κατηγορούμενους. Και δεν συζητούμε για ένα πανελλαδικό κύκλωμα, αλλά για ένα παγκόσμιο. Γιατί φαίνεται ότι ο πατέρας και ο γιος που λειτουργούσαν αυτό το κύκλωμα με το λογισμικό που έσπαγε την οποιαδήποτε, τους κωδικούς της οποιαδήποτε πλατφόρμας παγκοσμίως, είναι ένα το παρακλάδι ενός διεθνούς κυκλώματος. Άλλωστε φαίνεται και από το πελατολόγιο. Αρκετοί πελάτες είναι στην Κίνα, είναι στο Βιετνάμ, στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μιλούμε δηλαδή για έναν franchise. Ουσιαστικά αγόραζαν το λογισμικό που είχε την ικανότητα να σπάει την οποιαδήποτε, τις οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας είχαν οι νόμιμες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού έργου ανά τον κόσμο. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει και τον τιμοκατάλογο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πληρώνονταν ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, ενώ πατέρας και γιος φαίνεται να διέθεταν τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε τράπεζες, στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αυτό για να χάνεται το χρήμα. Προτιμούσαν δε τα κρυπτονομίσματα όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Κυρίως αυτό γινόταν με πελάτες από την Ασία. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια δυσκολία στους αστυνομικούς στο να αποκαλύψουν στο σύνολό του το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, έκλεισαν τις συνδρομές και για περίπου δύο μήνες είχαν αυτό το ειδικό λογισμικό που έσπαγε τους κωδικούς. Αυτό μελέτησαν αρχικά οι αστυνομικοί και εν συνεχεία ακολούθησαν την παλιά γνωστή συνταγή. Follow the money. Ακολούθησε δηλαδή το χρήμα. Έτσι κατέληξαν στις 7 συλλήψεις, αλλά και την αναγραφή των ονομάτων στην δικογραφία όλων των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, εν προκειμένου ο πατέρας και ο γιος, αν μη τι άλλο, έκαναν χλιδά τη ζωή με πάρα πολύ καλές και μακροχρόνιες διακοπές σε πανάκριβα νησιά του Αιγαίου αλλά και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήματα τα επένδυαν στην αγορά ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, σε άλλο ένα περιστατικό νεανικής εγκληματικότητας. Έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις πλέον. Τελευταίο περιστατικό, αυτό με τον 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη, εκβίαζε μαζί με άλλους δύο ανήλικους έναν 14χρονο και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα.
9: Κοσμήματα τα οποία το έβασαν τον 14χρονο να τα αφαιρεί σταδιακά από την κοσματοθήκη της μητέρας του. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν οι τρεις δράστες το ποσό των 10.000 ευρώ, διότι τα κοσμήματα που τους έδινε ο 14χρονος με την απειλή ότι θα φάει ξύλο αν δεν το κάνει, τι έκαναν, τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο χρυσού. Θα κατηγορηθεί βέβαια και ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν βλέπεις ένα ανήλικο με χρυσά, με διάφορα κοσμήματα στα χέρια του, αν μη τι άλλο, μία ερώτηση την κάνεις το που τα βρήκες, δεν τα δέχεσαι αυρόχης ποσή. Τώρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, όπως είπαμε, το απειλούσαν το παιδί και το εκβίαζαν με αρχηγό
1: τον δεχτό. Το απειλούσαν ότι θα το δίρουν,
9: ότι θα πάθει κακό αν δεν τους δίνει κοσμήματα από την κοσματοθήκη της μητέρας σου. Η μητέρα άρχισε να διαπιστώνει, γιατί μειώνονταν τα κοσμήματα. Άρχισε να διαπιστώνει ότι της λείπουν κοσμήματα και έτσι ξεσκεπάστηκε η ιστορία αυτή, γιατί το παιδί δεν άντεξε, μίλησε μετά την πίεση της μητέρας ότι τι γίνεται με τα κοσμήματά μου, με αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Ο 16χρονος συνελήφθη σχεδόν με αυτοφόρο να εκβιάζει τον 14χρονο, ενώ τα ονόματα των υπολείπων δύο που συμμετείχαν σε αυτό σε αυτό το νοσηρό περιστατικό. Τα ονόματα τους αναφέρονται στην ειδικογραφία. Βεβαίως και οι γονείς τους θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα για παραμέληση ανηλίκων. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν φτάσει να κάνουν κάτι τέτοιο, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Τώρα, τείνουν να μετατραπούν σε μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από άτομα που προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Είχαμε περιστατικό και στην Κηφισιά με μια γυναίκα η οποία παρέδωσε ουσιαστικά τσάντα με 100.000 ευρώ και με κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
9: Πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Τα κοσμήματα πρέπει να είναι άνω του μισού εκατομμυρίου, καθώς περιέχεται μέσα σε αυτά ήταν και ένα ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, συλλεκτικό, το οποίο κοστίζει μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συν τις 100.000 ευρώ που τους άφησε όλα αυτά μέσα σε μία κατσαρόλα για να τα προστατέψει βεβαίως. Και εκεί είναι που αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες, δεν βλέπουν ειδήσεις. Δεν ενημερώνονται. Κάποιος δεν τους έχει ενημερώσει ότι ξέρεις, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.

0: Λάβει τον αρχηγό μιας τέτοιας οργάνωσης που μέσα σε δύο μέρες κατάφεραν να αποκομίσουν ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
1: Μέσα σε δύο ημέρες.
0: Μέσα σε δύο ημέρες, μόνο από δύο θύματα. Μόνο από ένα θύμα στους αμπελόκηπους, επίσης ηλικιωμένη κυρία, πήραν 200 χρυσές λίρες και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Και όλα αυτά για να τα προστατέψει από την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, διαρροή ραδιενέργειας και ούτω καθεξής. Το έτερο θύμα ήταν στο κουκάκι, επίσης έδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Λίγη ώρα ματιά συνελήφθη ο αρχηγός της συγκεκριμένης οργάνωσης, ο φερόμενος αρχηγός, σε καταβλισμό στον ασπρόπυργο που είχε στήσει ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο και εξήφαινε αυτές τις απάτες.
1: Μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα αυτά τα κυκλώματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Τον εφιάλτη βίωσε 25χρονος στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε θύμα απαγωγής από 5 δράστες, οι οποίοι με την απειλή όπλου κατάφεραν να το αποσπάσουν 20.000 ευρώ. Η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση έχει συλλάβει ήδη δύο αδέλφια. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νύχτα τρόμου για 25χρονο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε θύμα ληστείας και εκβίασης από ομάδα 5 ατόμων. Όπως προείπατε, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ σε βάρος τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16 και 18 ετών.
2: Άρα μιλάμε για ανήλικους.
3: Για ανήλικους, οι δύο ανήλικοι από τους τρεις, όπως και ανήλικος ο ένας από τα δύο αδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της εκβίασης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και στην συνέχεια τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με πριόνι. Τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στην συνέχεια τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών από ATM, χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό. Ενώ όταν τον αποβίβασαν πια έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, το θύμα, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την αδελφή του 20χρονου δράστη. Έπειτα από έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου Airsoft, 4 τυφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.

0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμμος.
14: FM στους 102.
15: Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς παραμένει για τους πολίτες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου παρά τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φτάνει ακόμα και τις 213 ημέρες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολέου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα είναι εντονότερο και η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, Μέρη Παπακοσταντίνου, με πολιτές και αγοραστές να αναμένουν στο ακουστικό τους.
2: Ακριβώς, Βασίλη, μελέτη του ΚΕΦΗΜ για τη στεγαστική κρίση φέρει στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων οικοδομών, αλλά και στον ιδιότυπο εγκλωβισμό του υπάρχοντος από θέμα τους κατοικιών στα γρανάζια του κράτους. Έτσι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου παραμένει ένας μαραθώνιος ταλαιπωρίας. Τώρα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 213 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε πολλές σύνθετες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος. Αυτή η χρονική υστέρηση τώρα στερεί πολύτιμα σπίτια από την αγορά, τη στιγμή μάλιστα που η ζήτηση βρίσκεται και στο ζενίθ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε μια σειρά από δομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν αγοραστές, πολιτές, συμβολογράφοι, μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται δηλαδή σε ένα συμβόλαιο. Έχουμε από τη μία το κυνήγι των πιστοποιητικών. Για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, απαιτείται η συλλογή δεκάδων εγγράφων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, μια φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ένστια, TAP κτλ. Έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, υποχρεωτική σύνταξη, εξονυχιστικός έλεγχος σχεδίων από μηχανικούς, και αυτό προσθέτει ένα σημαντικό χρόνο αναμονής, καθώς πολλές φορές αποκαλύπτονται παλιές πολεοδομικές αυθαιρεσίες που πρέπει και αυτές να τακτοποιηθούν. Έχουμε άλλες πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες. Ένα τεράστιο μέρος του οικιστικού αποθέματος φέρει ιδιοκτησιακά προβλήματα. Πολλές φορές το έχουμε δει μπροστά μας. Κληρονομικές διαφορές, ασάφειες στους τίτλους, όλα αυτά που απαιτούν δικαστικές, διοικητικές πράξεις μηνών για να λυθούν. Και έχουμε και το φόρτο των υπηρεσιών. Κατά τόπους, κτηματολογικά γραφεία και ΔΟΗ αδυνατούν να επεξεργαστούν έγκαιρα τον όγκο των αιτήσεων, δημιουργώντας πολλές φορές ουρές αναμονής στις εγκρίσεις και τις μεταγραφές. Αυτές λοιπόν έχουμε σε συνδυασμό με τις αριθμίες στην ψηφιοποίηση, παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα και πλατφόρμες όπως είναι ο ψηφιακός φάκελος, μεταβίβαση κτλ. Που έχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ακόμα η μη πλήρης διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου προκαλεί συχνά τεχνικά κολλήματα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν μια θεσμική δυσλειτουργία με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, κρατώντας έτσι χιλιάδες ακίνητα παγωμένα λόγω της γραφειοκρατίας σε περιοχές που έχουν περισσότερη μεγαλύτερη τη ζήτηση, όπως είναι μεγάλες πόλεις, και εκεί η προσφορά περιορίζεται τεχνητά. Το αποτέλεσμα είναι παραπάνω διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σιδηρώντας τις τιμές πώλησης και τα ενίκια σε δυσθεώρητα ύψη. Και όπως είπαμε και χθες πάλι μέσα από το δελτίο, ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας, αν θέλουμε για να αναχαιτιστεί αυτή η στεγαστική κρίση, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να καταργηθούν τα περιττά πιστοποιητικά και η πλήρης αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων να είναι εξίσου σημαντικές με την ανέγερση νέων οικοδομών.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, εσωκομματικές τριβές έχει προκαλέσει στο Πασόκ η ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, ήταν η απάντηση του κυρίου Δούκα. Μια αντιπαράθεση Μαριτίνα Ζαφυριάδου που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις.
4: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι ένα νέο επεισόδιο που πολύ χαρακτηριστικά είπε μια και ούτως ή άλλως. Ξέραμε από πριν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση στο εσωτερικό του Πασόκ. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, μιλώντας στο Open, δήλωσε περίπου ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για διάλογο περί συνεργασιών πριν ακόμη από τις εκλογές και με το κόμμα Τσίπρα είναι μια συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι, όποιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Για το λόγο του αληθές είπε, επιλέξει ότι αυτό το θέμα που συζητάμε από τώρα είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Και πρόσθεσε ότι πιο γελία προσέγγιση από αυτή δεν μπορεί να φανταστεί προφανώς και επανήλθε για να απαντήσει ο κ. Δούκας. Το έκανε μέσω ανάρτησης. Υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα, χθες δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες έδινε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, είναι αυτές που δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση, είπε, που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι εσωκομματικό για το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη έδειχνε αποστάσεις από όσα υποστήριξαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Υπήρξε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να καταπέσει, να πέσει λίγο η σκόνη που είχε σηκωθεί. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, είπανε η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να βάλουν τις βάσεις ξανά για μια νέα επικοινωνία του προγράμματος του κόμματος. Αυτό δηλαδή που προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, υποστήριξε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο στελεχών, ενώ ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση διαγραφών, γιατί θυμίζω ότι στο παρελθόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως αν κάποιος βρεθεί εκτός στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί και εκτός κόμματος. Υποστήριξε λοιπόν ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
1: Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της δημοσιογραφικής σχολής του Reuters, που καταδεικνύει τη στροφή των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Δείχνει ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους πολίτες. Η παγκόσμια έρευνα Σοφία Γαλανή αποτυπώνει τις τάσεις της νέας εποχής, όπου η ενημέρωση μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
5: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης, 3 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσής τους. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω των social media ή από πλατφόρμες βίντεο. Όταν στην εξίσωση προσθεθούν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56%. Η μετατόπιση είναι πιο έντονη στις νεανότερες ηλικίες. Ποσοστό 50% των πολιτών από 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτες στις προτιμήσεις είναι το X και το YouTube. Στο Facebook, το Instagram και το TikTok, οι περισσότεροι χρήστες συναντούν ειδησιογραφικό περιεχόμενο τυχαία. Η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών. Όπως επισημαίνει η έκθεση, η μετατόπιση του κοινού προς τις νέες πλατφόρμες δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Η εξάπλωση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα οι νέες γενιές να μεγαλώνουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε το χρησιμοποιούν και για την ενημέρωσή τους, δήλωσε στον Real FM ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής. Αυτό όμως κρύβει κινδύνους, καθώς όπως τόνισε, στα social media διαχέονται πληροφορίες που δεν έχουν εγκυρότητα, καθώς όποιος θέλει μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
6: Η μεγάλη ανατροπή έγινε από την εποχή που πια το διαδίκτυο καταλύθηκε από όλες εκείνες τις φωνές που έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν ανακαλυφθεί τρόποι άμεσης και δημοκρατικότερης επικοινωνίας από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να εμφανίζει την άποψή του στον δημόσιο χώρο και να προβάλλει τα επιχειρήματά του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ποτέ. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν περισσότερο εντυπώσεις. Η επανάσταση τεχνολογική που έγινε στο διαδίκτυο δημιούργησε ασφαλώς πολύ πιο πιστά σε αυτού του είδους την επικοινωνία κοινά, με αποτέλεσμα να φανούν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας ότι οχριούσαν μπροστά στα πλεονεκτήματα που τους προσέφερε το διαδίκτυο. Υπάρχει μια ολόκληρη πια γενιά που μεγαλώνει εκπαιδευόμενη σε αυτού του είδους της επικοινωνίας, που έχει το επιπλέον απατηλό στοιχείο ότι δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγαλύτερης ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ανεξέλεγκτα μάλιστα μέσα και πηγές ενημέρωσης.
5: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον μέσα σε αυτό το τοπίο τώρα?
6: Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, διότι πράγματι αυτού του είδους η ανατροπή που έχει επισυμβεί, ιδιαίτερα μετά την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αφενός, είναι κάτι ασφαλώς που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει τουλάχιστον στην προτέρα κατάσταση και να επιτρέψει την ανάπτυξη κυρίως εκείνης της επιχειρηματολογίας που βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτούν κριτική σκέψη και να είναι πολύ πιο γρήγοροι απέναντι σε οτιδήποτε συνέβαινε στο δημόσιο χώρο.
3: Αλλάζουμε κλίμα μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για κύκλωμα απάτης και δωροληψίας σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών όλης της χώρας για τυχόν αντίστοιχες υποθέσεις. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών της Αρχής μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις. Συγγενικά τους πρόσωπα και τυχόν τρίτοι που ενδεχομένως θα προκύψουν εμπλέκονται μεταξύ αυτών που έχουν δει στο μικροσκόπιο με έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, πόθεν έσχης και περιουσιακής κατάστασης. Για κάθε τώρα πολεοδομία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα, για κάθε πολεοδομία όπου προκύπτουν ενδείξεις θα στάσετε ξεχωριστό πόρισμα και θα διαβιβάζετε στον εισαγγελέα με τα χρονική δέσμευση και των περιουσιακών στοιχείων. Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις των μελών του τελευταίου κυκλώματος αυτού που αποτέλεσε και την αφορμή για να κινηθεί με αυτούς τους ελέγχους που προείπαμε. Να σου πω κλείνοντας, Ελισάβετ, ότι με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού, μια άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε πριν λίγες ημέρες, του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ έγινε δέσμευση και σε εμπλεκόμενους σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρέθηκαν και ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θηρίδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στον ΠΑΟΚ. Λύθηκε η συνεργασία με Λουτσέσκου.
8: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έστειλε υπογεγραμμένη τη λύση του συμβουλέου του. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα. Κάτι που έγινε πλέον σήμερα και επί της ουσίας είναι ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα. Θυμίζω ότι με τον 57χρονο Ρουμάνο προπονητή κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα στις 2 θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημα μέσα στην ημέρα και αμέσως μετά έρχεται η συμφωνία για τον επόμενο προπονητή που θα αναμένεται να είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι αυτός που θα κάτσει πλέον στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα. Τώρα, στο Μουντιάλ.
1: Η Αγγλία, εντυπωσιακή.
8: Ναι, στο Μουντιάλ.
1: 4-2.
8: Σε ένα από τα Βασίλη και Ελισάβετ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και 6 γκολ στο Τέξας. Τα τρία λιοντάρια έπεισαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρέωσης τους τον 10ο όμιλο, κερδίζοντας 4-2 την Κροατία με πρωταγωνιστή του Χάρι Κέιν που σκόραρε 2 φορές. Νωρίτερα, η μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κράτησε γερά και πήρε ισοπαλία 1-1 από την άνευρη και κακή Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 10ου όμιλου. Σε ριχά μνερά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τις 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο όπως και ο Μέση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να σας πω ότι έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ υπάρχουν πολλά σχόλια για αυτή την πολύ πολύ μέτρια παρουσία του. Χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον, ο Άγγλος παλεμάχος ποδοσφαιριστική προπονητής, που είναι σχολιαστής στο BBC Sports στους αγώνες του Μουντιάλ, λέει ο Μαρτίνεθ, εννοώντας τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής. Ακόμα και να σκόραρε νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον. Τώρα τα ξημερώματα. Ο Γιρένκι είπε την τελευταία λέξη στο 95 και χάρισε την νίκη στην Γκάνα 1-0 επί του Παναμά στην πρεμιέρα για τον 12ο όμιλο. Ενώ το πρωί με τον Λούις Ντιάζ, πρωταγωνιστή Κολομβία, επιβλήθηκε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της και πάτησε κορυφή στον 10ο όμιλο. Πρώτη συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 Βοσνία Ελβετία, 1 το πρωί Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Ο καιρός.
3: Με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, τοπικές βροχές αλλά και μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει η αυριανή μέρα. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
9: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, συνεχίζεται ο ίδιος απαράλλαχτα καιρός των τελευταίων ημερών, με κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με κάποιο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και τον Ιδράργυρο σε φυσιολογικές, θα έλεγα, για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι, για αύριο περιμένουμε πάλι αρχικά γενικά αίθιο ουρανό στις περισσότερες περιοχές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, κυρίως τα απογεύματα. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4-6 έως και 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ακριβώς του Μελτεμιού θα φτάσει τους 30 με 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές τους 31, στα νησιά μέχρι 27-29 το πολύ. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 4 με 6 στα νύχτα 7 και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε αρχικά και στη Θεσσαλονίκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, πέρα από τις συννεφιές, θα έχουμε και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί αργά το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ θαλάσσια άβρα στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο με σαφώς βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές και το Μελτέμι να εξακολουθεί να δροσίζει τα ανατολικά, κυρίως παράκτια και νησιωτικά τμήματα της χώρας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια από το ύψος της Βριούλων, καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες.
3: Και στο ενικός.gr Πειραιάς, βίντεο από τη στιγμή που δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από ηλικιωμένο με τρίαινα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, πλάτη.
20: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
21: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
24: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
27: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
28: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Ράδιο Σάμος.
29: FM. Στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο.

0: Το η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Valentino non stop.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις.
12: Σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698 65 79 090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Πούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Non-stop.
1: Vai Valentino.
2: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Αυτό είναι για αυτούς που διαγράψαμε.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι, θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22730-35426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Amstel 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Nirvana 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: προσερχόμενο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ηγετών της Ένωσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα καθίσουν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης για τις οικονομικές ατασταλίες που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διοίκησή του στην Κιβωτό. Ανησυχητικά είναι τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό. Οι γεννήσεις πέρσι ήταν λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Αύξηση σημειώθηκε μόνο στην Κρήτη. Σε εκτεταμένους ελέγχους υπαλλήλων πολεοδομιών σε ολόκληρη τη χώρα προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον απόϊχο της πρόσφατης αποκάλυψης κυκλώματος διαφθοράς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πολύτιμότερος ποδοσφαιριστής στη Super League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ψηφίστηκε ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Στη δεύτερη θέση ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης και στην τρίτη ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Την ώρα που υποτίθεται ότι το ένα μέτωπο κλείνει, το άλλο μέτωπο κλιμακώνεται, έχουμε επίθεση της Ουκρανίας στην καρδιά της Μόσχας, με τη Ρωσία να απειλεί με σκληρά αντίπεινα. Στο μεταξύ, χτες είχαμε την υπογραφή εξ αποστάσεως του συμβιβασμού, του λεγόμενου συμβιβασμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπεγράφει το κείμενο από τους προέδρους των δύο χωρών. Είχαν προηγηθεί οι νέες απειλές του Τραμπ ότι αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική, όπως λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα ξαναρχίσει τις βόμβες. Είναι προφανές, διαβάζοντας κανείς το κείμενο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται στις επόμενες φάσεις των παζαριών που είναι σε εξέλιξη, όπως και η συνέχιση της εισβολής του κράτους, τρομοκράτη, δολοφόνου και γενοκτόνου του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε, και είναι προφανές αυτό, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από αυτόν τον προσωρινό συμβιβασμό, αντιθέσεις οι οποίες προκύπτουν από την τεράστια όξυνση των ανταγωνισμών, με επίκεντρο βεβαίως την αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και των αντίστοιχων στρατοπέδων που διαμορφώνονται για την πρώτο καθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό του σύστημα. Το κείμενο της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε από Αμερικανούς και Ιρανούς επιβεβαιώνει το πλήθος των ανοιχτών ζητημάτων, με πιο βασικά το ζήτημα του ελέγχου στο στενό του Ορμούς και το ιρανικό λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ από τη μεριά του επιμένει ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αγοράσει, δεν θα αναπτύξει, δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το κείμενο βεβαίως της συμφωνίας, το οποίο παρουσιάστηκε, δεν αντανακλά πλήρως αυτά τα οποία λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικάνοι στην περιοχή θα παραμείνουν στην περιοχή. Αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία. Μια συμφωνία για την οποία προβλέπονται τουλάχιστον 2 μήνες παζαριών με δυνατότητα παράτασης. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πέρα από το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, όλα τα ζητήματα, ξαναλέω, παραπέμπονται στην επόμενη φάση. Στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από κοινού. Θέτουν ως ελάχιστη μεθοδολογία την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, επιτόπου όμως υπό την επίβλεψη της διαρκούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Και αυτά σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αξιώσεις των Αμερικανών περί μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, καθώς αναφέρεται ότι θα διεξαχθούν συζητήσεις για τον εμπλουτισμό του ουρανίου και άλλες πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Επίσης, στις επόμενες φάσεις των παζαριών για την τελική συμφωνία παραπέμπεται και το θέμα της άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, όπως και της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Αυτό που προβλέπεται αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου είναι ότι οι Αμερικάνοι θα εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή Ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγόγων, καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω φωτίζουν, αν μη τι άλλο, την προφανή αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους επί του πεδίου. Σε ό,τι αφορά δε την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, σήμερα είχαμε τα πρώτα δεξαμενόπλια τα οποία πέρασαν από εκεί. Από την πλευρά των Αμερικανών, ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ. Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να είναι δυσαρεστημένος και να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αυτό το οποίο μάλιστα διαμηνύει το κράτος δολοφόνος είναι ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό το οποίο αναμένουμε με βάση τα όσα είναι γνωστά αυτή την ώρα είναι τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας στην πορεία προς το μνημόνιο κατανόησης να τις διευθετήσουν στις τεχνικές, όπως τις αποκαλούν, διαπραγματεύσεις που αναμένεται να αρχίσουν αύριο στην Ελβετία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικά, γνωρίζετε ότι για δεύτερη μέρα, τόσο κρατάνε αυτά, τρεις μέρες κρατάει το θαύμα, συνεχίζεται η συζήτηση για το τσίρκο με τίτλο «Πόσο κάνει» αυτή τη φορά. «Πόσο κάνει». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας παράστασης του τσίρκου. Μιλάμε για αυτή τη νέα πλατφόρμα η οποία έρχεται να προστεθεί, να αντικαταστήσει την προηγούμενη, το e-καταναλωτής, έτσι ώστε να νιώθετε χαρούμενοι όταν γυρνάτε από τον Βερόπουλο, που δεν υπάρχει πια. Έχουμε το νέο πυροτέχνημα, όπως έλεγα και χτες, την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει. Σας είπα λοιπόν για το πείραμα που κάναμε χτες με τον Αντώνη το Μορτάκη, που βάλαμε μια λίστα εκεί με προϊόντα, που για να πάρεις τα νερά θα πας στο Lidl, για να πάρεις τη χλωρίνη θα πας στο Μασούτι, για να πάρεις τα μακαρόνια μετά θα πας στο Σκλαβενίτη, από εκεί θα φύγεις για Coca-Cola να πας στο Γαλαξία, μετά για το ρύζι θα πας Χαλκιαδάκι, για τις φακές, τις ψηλές, έτσι μην κάνετε λάθος, θα πάτε στο Βασιλόπουλο, και άμα δεις εκεί στη λίστα να έχει και φέτα, την έχεις κάτσει τη βάρκα, γιατί πρέπει να ξαναπας πίσω στο Γαλαξία. Και λέγαμε και χτες ότι για να τα κάνεις όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να έχεις άπλετο χρόνο. Επίσης τα νεύρα σου να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κυρίως επίσης να έχεις και βενζίνη στο αυτοκίνητο. Οπότε πετάξου μέχρι την Κύπρο, γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Φούλαρε και έλα για να κάνεις τις βολτίτσες που λέει ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Ένα βέβαια είναι βέβαιο, ότι η κυβέρνηση με αυτή την περίφημη πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε ως φοβερή super duper παρέμβαση για την ακρίβεια, κοροϊδεύει τον κόσμο και μάλιστα απροκάλυπτα. Υπάρχει και άλλο στοιχείο, γιατί εκτός από εμάς που μπήκαμε χτες και είδαμε που θα πάμε να πάρουμε τη φέτα και πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε για να πάμε να πάρουμε την χλωρίνη, η Δήμητρα, η Μυρίλα, είχε άλλη έμπνευση, το έκανε στον ημεροδρόμο και μπήκε στην εξής διαδικασία. Μπαίνοντας κάποιος λοιπόν στην εφαρμογή, διαπιστώνει ότι οι κυβερνητικοί φωστήρες προεξάρχοντος πάντα του Πρωθυπουργού, έτσι, μάλλον αυτό που έχουν ως απότερο στόχο είναι όχι μόνο να κοροϊδέψουν αλλά και να εξαντλήσουν, πραγματικά να εξαντλήσουν σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους, τους πολίτες, ώστε για να γλιτώσουν από αυτό το πονοκέφαλο της αναζήτησης καλύτερης τιμής, να τους οδηγήσουν να μπουν στο πρώτο σούπερ μάρκετ που θα βρουν μπροστά τους και να ψωνίσουν σε όποια τιμή προσφέρεται από τους σούπερ μαρκετάδες, γιατί θα είναι, αν ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή που λένε του πόσο κάνει, αν την ακολουθήσουν αυτή θα είναι αποκαμωμένοι, θα είναι συντετριμένοι, και ο λόγος είναι ο εξής. Έβαλε η Δήμητρα να ελέγξει τις τιμές 7 προϊόντων. Για το, προσέξτε τώρα, αυτό είναι για το φαγητό μιας μόνο μέρας. Έτσι, για φαΐ μιλάμε. Και ο χρόνος που πρέπει να δαπανίσεις για να δεις σερφάροντας, πού θα το βρω εγώ τώρα αυτό το φθηνότερο, ξέρετε πόσο είναι? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα είναι για να το βρεις όλο αυτό, για να ολοκληρώσεις βεβαίως όλη αυτή τη διαδικασία. Μετά από αυτή τη μία ώρα το κεφάλι σου είναι χυλός βεβαίως, αλλά δεν ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι δεν τελειώνει εκεί αυτή η ταλαιπωρία, διότι, δεν ξέρω αν σας το έχουν πει, η πλατφόρμα αυτή δεν κάνει αγορές. Δεν κάνει αγορές. Μπαίνεις μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και μετά την ίδια διαδικασία πρέπει να την επαναλάβεις στα αντίστοιχα σούπερ μάρκετ εκεί που εντόπισες τα φθηνότερα προϊόντα και να μπει στη δική τους ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνεις τις παραγγελίες. Τώρα πόση ώρα θέλει αυτό δεν ξέρω. Θέλει καμιά άλλη ώρα? Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφού τα κάνεις αυτά δεν θα έχεις ψωνίσει βέβαια μέχρι να τα κάνεις. Ούτε θα έχεις ψωνίσει ούτε θα έχεις φάει. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι οι τιμές που αναγράφει η συγκεκριμένη εφαρμογή, προσέξτε το τώρα εδώ, ισχύουν μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εάν κάποιος δηλαδή θελήσει να πάει στο φυσικό κατάστημα, το λέει αυτό η πλατφόρμα, ενδεχομένως να βρει άλλες τιμές. Τιμές έκπληξη. Ξαναλέω, όπως η πλατφόρμα τους φροντίζει να ειδοποιήσει και να προειδοποιήσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί, λέει, για την ταύτιση της ηλεκτρονικής με την φυσική τιμή. Και βεβαίως αλίμονο, σιγά μην παίρνανε και την ευθύνη να είναι αυτά τα οποία λένε ηλεκτρονικά και πραγματικά. Αλλά κυρίως σιγά να μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση στην εσχροκέρδεια. Και σιγά μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών. Σιγά λοιπόν να μην τα έκαναν όλα αυτά. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε τελικώς με τούτα και με εκείνα, οι τιμές με τις οποίες αγοράζουμε τελικά θα μας πούν ότι είναι κάτι σαν ατομική υπόθεση. Είναι και αυτό μία ατομική ευθύνη και δεν είναι κρατική υποχρέωση να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει περιορισμός και μείωση των τιμών, ότι δεν είναι δική τους υποχρέωση να μην φεύγει το προϊόν από το χωράφι μία δραχμή και να καταλήγει 21 στο ράφι. Είναι υποχρέωση της πλατφόρμας να ξέρω να δουλέψω την πλατφόρμα. Τάχα μου. Συνεπώς κάτι τέτοιες γελοιότητες που τις παρουσιάζουν σαν φοβερές πολιτικές παρεμβάσεις συνιστούν ταυτόχρονα και αποθέωση της λογικής της ατομικής ευθύνης, εκεί που θα έπρεπε βεβαίως να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει το κράτος. Αλλά όπως έχουμε πει, τι είναι η καπιταλιστική τους οικονομία και τι είναι οι αγορές τους? Είναι αυτοελεγχόμενες, τάχα μου. Και ότι υπάρχει το αόρατο χέρι της αγοράς. Πράγματι, είναι αόρατο το χέρι της αγοράς. Ξέρετε γιατί είναι αόρατο? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η περίφημη μάχη που δίνει η κυβέρνηση με την ακρίβεια. Και αυτό το παραμύθι κρατάει 5 χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας λέω, πρόκειται περί ενός θλιβερού και πολιτικά γελίου κυβερνητικού θειάσου. Και αυτά τα κάνουν την ώρα που το 68% των νοικοκυριών καταγράφεται, το 68%, ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά δεν τα λέει καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση. Αυτά τα λέει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Το 68% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. 19% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών και στην υγεία σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετρήστε λοιπόν, για να φας πρέπει να κάνεις βόλτα στα σούπερ μάρκετ για να βρεις κάτι πενταροδεκάρες μικρότερη την εσχροκέρδεια, για να γίνεις καλά πρέπει να δώσεις λεφτά στο κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας τους, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Για να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, θα πρέπει να μην τρως και να μην πίνεις. Και πού τα πουλάνε αυτά με τις πλατφόρμες? Αυτά τα πουλάνε σε μια χώρα που έχει ένα εκπληκτικό σύνδεσμο. Είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων της Ελλάδας, που λίγο πριν παρουσιάσουν την πλατφόρμα τους, ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων έκανε την μάζοξή του. Και εκεί λοιπόν προσέξτε τι ζητάνε. Ζητάνε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης ζητάνε την ενίσχυση, λέει, της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια, όχι μόνο την εφαρμογή του 13ωρου, αλλά και το πλήρες ωραριακό ξεσάλωμα, ώστε οι εργάτες να είναι κυριολεκτικά τυραμόλες, να είναι λάστιχο για τις ανάγκες του κυρίου βιομηχανού. Ζητάνε επίσης διαμόρφωση συλλογικών, λέει, συμβάσεων που να λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα βάζουν τη δική τους πλάτη για να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Άλλωστε θυμίζω, για αυτού του τύπου τις συλλογικές συμβάσεις συμφώνησαν οι περίφημοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η κυβέρνηση, η βιομηχανή και η υπέροχη αυτή ομάδα που αποτελεί την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Αυτά λοιπόν με τις πλατφόρμες, με τα πόσο κάνει, που η απάντηση στο πόσο κάνει είναι όσο θέλουν, τόσο κάνει, γίνονται στη χώρα που με βάση τα χτεσινά στοιχεία το 35% των εργαζόμενων εργάζεται πέρα από το κανονικό του το ωράριο, και από αυτούς είναι μόλις το 54,7% που αμείβεται για τις επιπλέον ώρες. Αντίθετα, το 34-35% αυτών οι οποίοι εργάζονται πέρα από το κανονικό ωράριο δεν παίρνουν φράγκο, δεν παίρνουν καμία αμοιβή, και υπάρχει ένα 9% που τους αποζημιώνουν με αυτά που έλεγε ο Χατζηδάκης. Θα πάρετε ρεπό, λέει, για να πάτε να μαζέψετε τις ελιές. Έχουμε λοιπόν ένα 55% που δηλώνει από τους εργαζόμενους ότι πληρώνεται κανονικά αυτά που τους δίνουν κανονικά, και έχεις ένα 35% περίπου που δεν πληρώνεται καθόλου τις υπερορίες, και ένα υπόλοιπο 9% που αντί για λεφτά τους θέλουν να μαζέψει τις ελιές. Σε αυτήν λοιπόν εδώ την κατάσταση, εδώ που ο μισθός, αυτός ο μισθός, τελειώνει στις 17-18 του μήνα, έρχονται να πουλήσουν αυτό το τσίρκο του πόσο κάνει, το οποίο από χτες έχει γίνει η κεντρική παράσταση του τσίρκου τους.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη στοίχημαν με
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας.
20: Κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη.

0: 69 74 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί τώρα το είδα, πρέπει να σας πω, ενημερώνομαι ότι ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε, λέει, μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων και του Δήμου Πειραιά και τη λειτουργία, λέει, αμερικάνικης γωνιάς στη βιβλιοθήκη του Δήμου και στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα η συμφωνία, το μνημόνιο συνεννόησης, λοιπόν, ξαναλέω, μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων, του Δήμου Πειραιά, όπου εμπλέκεται και το Καραϊσκάκι μέσα, γίνεται την ώρα, έτσι για να ξέρουμε, που οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους πραγματοποιούν αυτό το έγκλημα στη Μέση Ανατολή. Γίνεται την ώρα που είμαστε σε εξέλιξη μιας γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Είναι εκεί που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Είναι την ώρα που οι Αμερικάνοι κάνουν απαγωγές προέδρων, αλλά δεν είναι εκεί η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δικαίο, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Αυτό το κάνουν την ώρα που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να πάρουν από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά και να εισβάλλουν στην Κούβα. Λοιπόν, σε αυτή την αμερικάνικη γωνία που θα φτιάξετε, βάλτε και μερικές φωτογραφίες των Ναπάλμ, με τις οποίες έσπηραν την Ελλάδα οι Αμερικάνοι. Βάλτε και καμιά φωτογραφία του Μακαρέζου, έτσι για να θυμόμαστε τις σχέσεις των Αμερικάνων με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Βάλτε και καμιά φωτογραφία από τις βόμβες που ρίχνανε στο Βελιγράδι το 1999. Και να σας πω και κάτι. Βάλτε και κανένα απόσπασμα της κυρίας πρέσβυρας, της κυρίας Κίμπερλι, όταν ήταν περσόνα στο Fox News, που έλεγε για τους τεμπελχανάδες Έλληνες που έπρεπε να τους αντιμετωπίζουμε σαν το σκυλάκι που κατουράει στο χαλί. Αυτά να βάλετε στην αμερικάνικη γωνιά σας.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω θερμά. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Σωτήρης Λίβας. Κύριε Λίβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι εικόνα σας αφήνει τα όσα γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν?
1: Δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά, δηλαδή δεν γνωρίζουμε το επίσημο κείμενο, άρα πρέπει να περιμένουμε το επίσημο κείμενο για να δούμε τι λέει ακριβώς. Αν μου επιτρέψετε μία παρέμβαση, γιατί άκουσα το προηγούμενο με το οποίο τελειώσατε σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας με το Δήμο Πειραιά. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια στο συγκεκριμένο από την άποψη την διεθνολογική, αλλά με ενδιαφέρει η επιλογή των λέξεων. Και η επιλογή των λέξεων έχει πάντοτε σημασία. Και η επιλογή των λέξεων και στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Αυτό ακριβώς τονίζει και ο Τραμπ. Ότι δεν έχουμε συμφωνία, αλλά έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Και ποιο είναι το νόημα αυτής της επιλογής λέξεων? Το νόημα πάντοτε είναι πάντοτε σημαντικό, οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές. Και είναι ακριβώς ότι μπορούμε μέσω αυτού, μέσω αυτής της επιλογής, να παρακάμψουμε αυτό το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί ακριβώς μιλάμε και για μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και θέματα πυρηνικά και θέματα πυρηνικής ενέργειας και θέματα πυρηνικών όπλων, το να περάσει δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα η επιλογή πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο Τραμπ συνέχεια επιμένει ότι δεν πρέπει να μιλάμε για συμφωνία, αλλά πρέπει να μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεννόησης και συνεργασίας, με το οποίο βεβαίως θα παρακάμψει και το Κογκρέσο, και το οποίο επιμένει επίσης ότι τα σημαντικά θέματα τα έχει διαπραγματευτεί ο Βάντς, στον οποίο θα πέσει βεβαίως όλο το φταίξιμο. Άρα ο Τραμπ κοιτάζει πάρα πολύ και πολύ επίμονα το θέμα το επικοινωνιακό, δηλαδή πώς θα περάσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω, πώς θα την εμφανίσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω. Άρα τα τέσσερα σημεία τα οποία, και τα τέσσερα πεδία τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε είναι: ένα, το τελικό κείμενο, το οποίο θα το δούμε βεβαίως από Παρασκευή, Σαββάτο κτλ. Θα το δούμε και θα το κοιτάξουμε και θα το ελέγξουμε. Ένα πεδίο είναι αυτό. Ένα δεύτερο πεδίο είναι το επικοινωνιακό, δηλαδή το πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα παρουσιαστεί από τις διάφορες πλευρές σαν δική τους νίκη και σαν ήττα των αντιπάλων. Το τρίτο είναι τι δεν περιλαμβάνει και τι δεν θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Αν για παράδειγμα δούμε το να παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό το περίφημο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θα καταλάβουμε ότι παραλείπεται ακριβώς γιατί οι Ιρανοί δεν θέλουν να το βάλουν και οι Αμερικανοί το δεχθήκανε αυτό. Και το τέταρτο βεβαίως είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Όλα αυτά, η επόμενη μέρα βεβαίως για το Ιράν, για τις ΗΠΑ, για το στρατόπεδο Μάγκα, για το Ισραήλ, για τις χώρες του κόλπου, για εννοείται για το Λίβανο, για την Γάζα, για τη Δυτική Όχθη, για όλους τους εμέσως και αμέσως εμπλεκόμενους. Όπως βλέπετε, και εδώ σταματάω την πρώτη μου τοποθέτηση, όπως βλέπετε εγώ αποφεύγω να πάρω θέση σε σχέση με, ας πούμε, την ποδοσφαιροποίηση μιας τέτοιας κατάστασης, να πω δηλαδή ότι νικήσανε οι Αμερικανοί, νικήσανε οι Ιρανοί. Βλέπω από χθες διαφορούς και πολιτικούς και συναδέλφους να το κάνουν αυτό το πράγμα, να μιλούν για δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι ξεκινάς έναν πόλεμο με συγκεκριμένους στόχους. Και αν δεν πετύχεις αυτούς τους στόχους, και ο πρώτος μεγάλος στόχος των Αμερικανών και βεβαίως των Ισραηλινών ήταν να ρίξουν το καθεστώς, να έχουν αυτό που λέγανε regime change, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Είμαστε, μπορεί να πει κανείς, ότι η Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο. Κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος και τι κέρδισαν οι Αμερικανοί από αυτόν τον πόλεμο, όταν στην ουσία έχουμε μια συμφωνία σαν αυτή το 2015 και ίσως και λίγο καλύτερη για τους Ιρανούς από το 2015. Άρα αυτό θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνιακά το επιτελείο του Τραμπ να το παρουσιάσουν στο αμερικάνικο λαό και βεβαίως και στους ψηφοφόρους του Τραμπ.
0: Ναι, παρακολούθησα και εγώ ορισμένους οι οποίοι μιλούν για την δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν, την περήφανη νίκη των Αμερικάνων. Και μου
1: μάλλον
0: ήρθε εκείνη...
1: αναφερόμαστε στους ίδιους.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό είναι εκείνο το έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, διότι εδώ πλέον έχουμε μια πλήρη αναστροφή των γεγονότων και της πραγματικότητας.
1: Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν το λένε. Έβλεπα σήμερα και διάφορα.
0: Ξέρετε, κάποιοι στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το προνόμιο
1: από την
0: εποχή του 40. Είναι πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά το βλέπω και στους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι περισσότεροι Αμερικανοί, υπάρχουν εδώ κάποιοι Αμερικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι είναι λαύροι εναντίον του Τραμπ. Υπήρξαν οι πρώτες τοποθετήσεις των πιο ακραίων, μεσαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτών που ήταν μέχρι τώρα οπαδοί του, ήταν στο στρατόπεδο του Τραμπ, όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, που λένε ότι δεν πετύχαμε τίποτα και ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος στην ουσία, συνηγορώντας υπέρ του Νετανιάχου. Αλλά οι περισσότεροι γενικώς είναι λίγο παγωμένοι στο Κογκρέσο και μπορώ να πω ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια στάση αναμονής είναι περισσότερο δημοκρατικοί. Λένε να δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε το τελικό κείμενο και μετά θα αποφασίσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η δική μας η θέση.
0: Είμαστε αναγκασμένοι να κινούμαστε στη σφαίρα των εκτιμήσεων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το περίφημο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο θα ξεκινήσουν συνομιλίες, θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο αυτής της προκαταρτικής, ας την πούμε έτσι, συμφωνίας. Εκτιμάτε ότι είναι πιθανό να καταλήξουν Αμερικάνοι και Ιράν σε κοινό τόπο ή θα εμφανίσουν κάτι που ο καθένας από την πλευρά του θα λέει είναι κοινός τόπος και νικήσαμε εμείς?
1: Καταρχάς να πω το εξής, να πω ότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί θέλαν να το προτάξουν, οι Ιρανοί θέλαν να το βάλουν σαν δεύτερο τρίτο θέμα και τελικά μάλλον περνάει μεσαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η ποδοσφαιροποίηση, λέω και πάλι, των Ιρανών, αυτό που θέλανε οι Ιρανοί. Δηλαδή να μην το έχουν σαν πρώτο θέμα, αλλά να το έχουν σαν τρίτο, τέταρτο θέμα. Θα το συζητήσουμε εντός των 60 ημερών. Συζητάμε τώρα σε πρώτη φάση άλλα θέματα. Συζητάμε πρώτα το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να σταματήσουν ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικάνους, να αρχίσουν να ξεπαγώνουν κάποια παγωμένα κονδύλια κεφάλαια των Ιρανών, να αρχίσει η βοήθεια προς το Ιράν, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες και μετά, σε αυτό το πλαίσιο των 60 ημερών, να αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα το πυρηνικό. Όπως συζητάνε βεβαίως, θα βάλουν μέσα και ελέγχους και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην πραγματικότητα και στη συμφωνία του 2015. Και μάλιστα, αυτή τη φορά υπάρχει, τουλάχιστον στα σχέδια τα οποία βλέπουμε, στα σχέδια τα οποία εμφανίζονται στο Bloomberg, εμφανίζονται στο Al Arabiya κτλ. Υπάρχει και μια σαφής δέσμευση των Αμερικανών ότι θα συζητήσουμε και για τρόπους ήπιας πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας από την πλευρά του Ιράν. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν το συζητούσαμε καν τις προηγούμενες φορές. Δεν το συζητούσε καν ο Τραμπ. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί όταν συζητήσουν για το θέμα των πυρηνικών θα το συζητήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει χαραχθεί, είχε διαμορφωθεί εν πολλής από τους Ιρανούς. Όσο και αν θέλουν λοιπόν να εμφανίζουν αυτό το deal σαν nuclear deal, και έτσι εμφανίζεται σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμερικανικά, στην πραγματικότητα δεν είναι nuclear deal, είναι κυρίως ένα deal το οποίο έχει σχέση με την άσκηση των κυρώσεων από πλευρά του Ιράν, πλευρά δηλαδή των Αμερικανών σε σχέση με το Ιράν.
0: Πείτε μου κύριε Λιβά, βλέπουμε σε αυτά που βλέπουμε και ως προς αυτό πρέπει να είμαστε, μάλλον είναι ασφαλής η εικόνα, ότι στους όρους συμπεριλαμβάνεται η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο.
1: Ναι, παντού, σε όλα τα μέτωπα. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σε αυτά που βλέπουμε τα σχέδια, είναι στο πρώτο άρθρο.
0: Αυτός ο όρος, αυτή η πρόνοια, αυτή η πρόβλεψη. Δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι έχουν κάνει μια επιλογή αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα σε Αμερικάνους και Ισραήλ? Και βεβαίως ανάμεσα στο Ισραήλ και τις δυνάμεις της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών που περιλαμβάνει ενέργειες ή παραλήψεις ενός τρίτου μέρους, και εξαρτάται από τις ενέργειες και τις παραλήψεις ενός τρίτου μέρους, μην σας πω και ενός τετάρτου μέρους, δηλαδή της Χεζμπολάχ. Καταλαβαίνετε ότι η συμφωνία αυτή ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί, μπορεί να μην ισχύσει. Ή μπορεί να πραγματικότητα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το Ιράν το έθεσε και το θέτει. Μπορούμε πολλά να πούμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για την, ας πούμε, πάλι για το τι λείπει. Οι Ιρανοί συζητούν για το Λίβανο, αλλά δεν βάζουν μέσα θέματα Γάζας ή Δυτικής Όχθης. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι σημαντικό. Πάντοτε είναι σημαντικό το τι λείπει, όχι το τι υπάρχει. Αλλά το θέμα του Λιβάνου είναι, εννοείται ότι τίθεται από το Ιράν, όπως και τέθηκε και τις προηγούμενες φορές όταν ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά τελευταία στιγμή αυτή η συμφωνία χαλούσε ή διαλυόταν εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Ισραήλ. Ένας τέτοιος κίνδυνος υπάρχει και τώρα. Βεβαίως τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μια μορφή αδημονίας, μια μορφή ανυπομονησίας, θέλει να τελειώνει. Και το θέλει πάρα πολύ να τελειώνει.
0: Αυτό σχετίζεται άμεσα και με το εσωτερικό πολιτικό του μέτωπο, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Δηλαδή ενώ μέχρι τώρα είχε απέναντί του το Τάκερ Κάλσον και την Κάντα Όουενς και ας πούμε αυτό το. Τους πιο ακραίους, οι οποίοι εξέφραζαν και αντιϊζραηλινά αισθήματα, αυτή τη στιγμή έχει από την άλλη μεριά τους ακραίους, δηλαδή Λίτσε, Γκράχαμ και τα λοιπά, οι οποίοι είναι εξαιρετικά φιλοζαϊλινοί, άρα ανοίγουν συνέχεια μέτωπα. Και αυτό είναι λογικό. Όμως αυτή τη στιγμή αυτή η αδημονία που είπα προηγουμένως, αυτή η ανυπομονησία του Τραμπ, εκφράστηκε τις προηγούμενες μέρες και με μια μορφή, μπορεί να πει κανείς, παρένεσης, δηλαδή προς τον Νετανιάχου. Θα γίνουν εκλογές σε λίγο. Είναι απαραίτητο να κατέβει ο Νετανιάχου για τις εκλογές? Δεν το γνωρίζω. Και το είπε σε μια συνέντευξή του ότι έχει διαγράψει μια εξαιρετική σταδιοδρομία μέχρι τώρα. Ίσως να μην χρειάζεται να κατέβει αυτή τη φορά στις εκλογές ο Νετανιάχου. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι η πίεση αυτή από την πλευρά των Αμερικανών όλο και θα εντείνεται. Αισθάνομαι μια πίεση προς τους Ισραηλινούς να τους κάνουν μέσα στα οδικά του χατήρι. Να σταματήσουν να είναι τόσο τουλάχιστον επιθετικοί στο μέτωπο του Λιβάνου, όσο όλα τα άλλα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μέχρι αυτή η συμφωνία να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή και να αρχίσει να βαδίζει. Δηλαδή, να αρχίσει να βαδίζει, να αρχίσει να αποκτά μεδούλη και να δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγουμε άλλο μέτωπο, γιατί εννοείται ότι συνέχεια ανοίγουμε καπάκια και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Το μέτωπο που ανοίγουμε τώρα και το καπάκι που ανοίγουμε είναι η εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ, όπου έχουμε μια εξαιρετική απογοήτευση της Ισραηλινής κοινωνίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το βλέπουμε και σε σχέση με την Τουρκία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δηλαδή δεν είναι ότι φεύγει η κυβέρνηση αυτή και τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλά. Η αντιπολίτευση είναι μια πολύ καλή αντιπολίτευση, η οποία όταν αναλάβει την κυβέρνηση θα, ας πούμε, στρέψει το καράβι προς την ειρήνη ή θα στρέψει το καράβι προς μορφές συνεννόησης με τους Παλαιστινίους. Βεβαίως και όχι. Εννοείται πως όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, το μεγάλο διακύβευμα στην Ισραηλινή κοινωνία είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Το θέμα της ειρήνης. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να κάνει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Πείτε μου, κύριε Λίβα, παρότι ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, θέλω να το θέσω το ερώτημα. Σήμερα έχουμε μία όχι αμελητία κλιμάκωση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε την επίθεση των Ουκρανών στη Μόσχα και έχουμε την απειλή της Ρωσίας για οδυνηρή απάντηση. Τι βλέπετε εκεί?
1: Άλλο μέτωπο και εκεί. Υπάρχει μια συνεχής πίεση και υπήρξε και μια πίεση από τους Αμερικανούς και από τον Τραμπ ότι στο G7 ότι θέλουν να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, να τους βάλουμε κάτω και τους δύο και να φτάσουμε σε μια κατάσταση ειρήνης που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει, υπάρχει μια αίσθηση δηλαδή ότι δεν προχωράει το μέτωπο. Θα υπάρξει μια πολύ σκληρή απάντηση από πλευρά των Ρώσων και νομίζω ότι η μόνη λύση είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Θα υπάρξει και η πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να υπάρξει και από την Αμερική για να φτάσουμε σε μια τελική κατάσταση ειρήνης.
0: Κύριε Λιβά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη! Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόνισουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM. Στους 102.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: στους 97,8.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να ζητήσω από την αγαπημένη μου τη συνάδελφο τη Μέρη Παπακοσταντίνου να με περιμένει ένα λεπτάκι, γιατί μόλις είδα μία είδηση η οποία έρχεται από την Κύπρο. Ποια είναι η είδηση? Ότι Ισραηλινός τουρίστας, τουρίστας σαν αυτούς τους ξέρετε έτσι, αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τρεις Ελληνοκύπριους στην Κύπρο. Τους έχει τραυματίσει και τους τρεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μαχαιριά στην κοιλιά. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Αυτό το λέω γιατί αν ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα? Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, φαντάζεστε τι θα είχε γίνει τώρα? Μάλιστα. Α, και μιας και το λέω αυτό, ξέρετε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επί 3-4 μέρες το μέγα θέμα με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που έπιασαν εδώ οι κρατικές υπηρεσίες. Μιλάω για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, ο οποίος ο ένας μόνος του θα ανατινάζε το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ο ένας μόνος του. Μιλάμε για το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι το καλύτερα φυλασσόμενο στον κόσμο. Αλλά ο ένας μόνος του θα πήγαινε εκεί και θα το ανατίναζε. Και πώς θα το ανατίναζε? Με κρηκτικές ύλες, τις οποίες θα έπαιρνε, λέει, από το ίντερνετ. Δηλαδή νόμιμα. Μάλιστα. Και επίσης αυτός μάθαμε, διότι μας το έδωσαν οι αξιόπιστες πηγές των κρατικών μυστικών υπηρεσιών, ομολόγησε, λέει, κιόλας ότι είναι τρομοκράτης. Και γιατί είναι τρομοκράτης? Γιατί είναι της Χαμάς. Άρα γι' αυτό είναι τρομοκράτης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με χωρίζει άβυσος πολιτικό ιδεολογική με τη Χαμάς. Αλλά ξέρω επίσης ότι σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει ένας ΟΗΕ, ο οποίος έχει 193 χώρες, και από τις 193 χώρες οι 33 είναι που θεωρούν τη Χαμάς και την αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση. Οι 33 από τις 193. Οι άλλες 160, συμπεριλαμβανομένου της ηγεσίας του ΟΗΕ, μιλάνε για πολιτικό κίνημα. Βεβαίως εδώ στο Ελλάδα αυτοί που κυβερνούν τους λένε και εδώ τρομοκράτες, αλλά αυτό συμβαίνει με τους Αμερικανοτσολιάδες ανά την Ιφίλιο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι η λεγόμενη ομολογία που οι αξιόπιστες κρατικές πηγές έδωσαν και έγιναν ρουλεμάν αυτά που έδωσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ομολογία δόθηκε μετά από 13 ώρες, λέει, σύλληψης και ανάκρισης χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Τώρα που έχει πάει δικηγόρος, έχει πάει ο κρατούμενος και λέει πως ούτε τρομοκράτης είμαι, ούτε καν μέλος της Χαμάς είμαι. Θα δούμε βέβαια που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Αλλά ήδη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, να φέρουμε στο μυαλό μας τη σύγκριση. Φανταστείτε λοιπόν να μην ήταν Ισραηλινός αυτός που έχει μαχαιρώσει τους τρεις στην Κύπρο. Μέρη μου, συγγνώμη που σε έκανα και περίμενες. Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Όχι, αυτά όταν όπου υπάρχει θέμα για ζωές, ανθρώπινες ζωές, σαφώς έχουν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτά τα.
0: Αλλά και αυτό που θα πούμε εμείς τώρα θέμα ζωής θα είναι, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε σε μια κατάσταση κυκαιώνας ό,τι αφορά το πρόβλημα στέγης στη χώρα. Ακριβώς. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αν βρεις σπίτι, έχεις άλλου είδους μαραθώνιους και άλλου είδους αδιέξοδα.
1: Πέφτεις πάνω στη γραφειοκρατία, πάνω στον ύφαλο της γραφειοκρατίας, και εκεί και να θέλεις να πάρεις το σπίτι πρέπει να κάνεις τρομερή υπομονή και να κάνεις και τεμενάδες. Μήνες αναμονής, βουνά από έγγραφα, ένας ατελείωτος αγώνας δρόμου ανάμεσα σε φορείες και κτηματολογικά γραφεία και μηχανικούς. Αυτή, Νίκο, είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες τώρα που επιχειρούν να μεταβάσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στην αγορά real estate, παγώνοντας εκατοντάδες συμβόλαια. Και το πρόβλημα, μάλιστα, έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη μελέτη του ΚΕΦΗΝ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. Είπαμε και μαζί ότι η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τιμές να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των πολιτών. Και όπως φαίνεται και από αυτές τις μελέτες, η εκρηκτική άνοδος του κόστους κατοικίας οφείλεται κυρίως και στη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και εδώ ακριβώς κουμπώνει και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Αντί η αγορά να τροφοδοτείται γρήγορα με νέα κίνητα για να πέσουν οι τιμές, εκατοντάδες ιδιοκτησίες μένουν εγκλωβισμένες για μήνες στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Ένα θα σου πω. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 210 και πλέον ημέρες, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες.
0: Κοντά ένα χρόνο δηλαδή, ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε και ο χρόνος αυτός υπερβαίνει και το ένα έτος. Αυτή,
0: και ποια είναι η εξήγηση τώρα, δηλαδή αυτό που ακούω ότι, δεν μιλάω τώρα ειδικά για τη στέγη, αλλά γενικά για το θέμα της γραφειοκρατίας, έχουμε περάσει από μια χάρτινη γραφειοκρατία σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Έχουμε την ψηφιακή ακόμα, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμα σε πολλά θέματα. Υπάρχουν στα τετραγωνικά. Παλιά συμβόλαια δεν συμφωνούν με τη σημερινή πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα αυτή η έλεγχη των μηχανικών να βρίσκουν συνεχώς λάθη στα όρια, στην επιφάνεια. Η διόρθωση αυτών των λαθών, καταλαβαίνεις, απαιτεί χρόνο, χρήμα και απίστευτη υπομονή. Την ίδια ώρα, συλλογή των δικαιολογητικών, που θυμίζει Οδύσσια, από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και της βεβαίωσης μηχανικού, μέχρι την ασφαλιστική και τη φορολογική ενημερότητα, η παραμικρή εκκρεμότητα σε ένα μόνο φορέα αρκεί για να τεινάξει και μια συμφωνία και στον αέρα. Η μεταβίβαση τώρα μιας κατοικίας ολοκληρώνεται για να σου δώσω να καταλάβεις πιο ρεαλιστικά σε 6 βασικά στάδια, τα οποία απαιτούν συνεργασία αγοραστή, πολιτή, μηχανικού, δικηγόρου και συμβολογράφου. Έχουμε δηλαδή τον νομικό έλεγχο, που πρέπει να πάει να το κάνει ο δικηγόρος, να έλεγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας, το υποθήκο φυλακείο ή το πτυματολόγιο για τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Να εξετάσει αν υπάρχουν βάρη υποθήκες κατά σχέση διακτικήσεις. Μετά έχουμε τον τεχνικό έλεγχο. Ο μηχανικός ελέγχει το ακίνητο για τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μετά έχουμε ένα συγκεντρώσιμο τα δικαιολογητικά. Καταλαβαίνετε ότι έχουν προσθέσει και καινούρια το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τον τίτλο κτήσης, την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι κάτι πιο καινούριο. Αφορολογικές ενημερώτες, ασφαλιστική, πιστοποιητικό ένφια, βεβαίωση TAP. Μετά έχουμε να κάνουμε ψηφιακό φάκελο και δήλωση του φόρου στην ΑΔΕ, να δημιουργηθεί ένας φάκελος, να υποβληθεί αυτός ο φάκελος, να πληρωθεί ο φόρος, μετά να συνταχθεί το τελικό σχέδιο.
0: Εξαντλήθηκα, αποκάμωσα.
1: Ακριβώς, να μην σας συνεχίσω μέχρι να υποβληθεί όλα αυτά και να γίνουν όλα αυτά, η δήλωση του ΕΠΣΟΜΗΝΙΑ, μεταφορά των δικτύων, όλα αυτά καταλαβαίνεις. Και όλο αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
0: Και όλα αυτά βέβαια αν υποθέσουμε ότι έχεις βρει τα λεφτά, έτσι.
1: Αυτό είπαμε, το εξετάσαμε άλλη φορά. Και η ψηφιοποίηση είναι αυτή που δείχνει τον δρόμο. Ο ψηφιακός φάκελος τώρα μεταβίβασε τα κοινή του στο κτηματολόγιο και η επέκταση των ηλεκτρονικών δηλώσεων από την ΑΔΕ σε όλη τη χώρα. Θα ενδεχομένως να βάλει κάποιο τέλος σε αυτές τις ουρές. Και τα συστήματα πλέον να μπορούν μεταξύ τους να επικοινωνούν, γιατί πολλές φορές υποβάλλει το ένα ψηφιακά, αλλά αυτό δεν έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Οπότε όλο αυτό το στάδιο, όλη αυτή η διαδικασία για τη μετάβαση ενός ακινήτου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και τα γραφειοκρατικά τώρα κατάλοιπα του παρελθόντος επιμένουν ακόμα μέχρι ότου να ξεκαθαρίσουν για να απελευθερώσουν την κλιματαγορά.
0: Μέρη μου απόκαμα, σε φιλώ.
1: Καλό συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Κύριε Χριστολιά.
2: Καλησπέρα Νίκο.
0: Πόσο κάνει?
2: Κάνει προβλήματα για την ώρα.
0: Α, κάνει προβλήματα.
2: Γιατί
0: δεν δουλεύει κιόλας.
2: Προφανώς με ρωτάς για την πλατφόρμα πόσο κάνει που τέτοιες σε λειτουργία, για αυτή την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σύγκρισης τιμών με σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Να σου πω ότι η πλατφόρμα ξεκίνησε με κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν εκτός από το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα, τη μεγάλη διαφορά και σου έχω πολύ τρανταχτά παραδείγματα που θα ακουστούν σήμερα στην εκπομπή. Θα σου πω ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υπήρχαν τιμές προϊόντων που ήταν διαφορετικές. Αυτό καταγγέλνουν καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Από αυτά που έβλεπαν στην πλατφόρμα, από αυτά που βλέπανε στο σούπερ μάρκετ.
2: Επίσης, υπήρχαν προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες τροφίμων, αλλά υπήρχαν στην πλατφόρμα. Επίσης, υπήρχαν προϊόντα που είναι στην πλατφόρμα, αλλά στα καταστήματα είχαν διαφορετικές τιμές. Και σε ό,τι αφορά τη διαφορά των τιμών, Νίκο, εδώ πρέπει να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ανεβάσαμε και ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ στο Νικός.gr και αύριο το πρωί θα έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο ρεπορτάζ, μια μεγάλη έρευνα για τις διαφορές των τιμών στα προϊόντα. Θα σου πω μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, η πιο φτηνή τιμή 2,49, η πιο ακριβή 5,31, 113% διαφορά. Τα επόμενα παραδείγματα που σου έχω για να μην σε κουράσω, θα σου λέω μόνο τη διαφορά. Όταν μιλάμε πάνω από 100% διαφορά, μιλάμε για διπλάσια τιμή. Λοιπόν, φασόλια, μέτρια, 500 γραμμάρια, 101% διαφορά. Τριγανιές, 4 τεμάχια των 125 γραμμαρίων, 95% διαφορά. Αρακάς, καταπτυγμένος, 65% διαφορά. Ρύζι, 62% διαφορά. Πρεφτική κρέμα, 90% διαφορά. Γάλα υψηλής φασερίωσης, 48% διαφορά. Λοιπόν, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 46% διαφορά. Κοτόπουλο, 42,8% διαφορά. Τώρα που είπα κοτόπουλο, να σου πω Νίκο, ότι αυτό είναι το συσκευασμένο κοτόπουλο, διότι η πλατφόρμα δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά κύμα, τυριά κοπής, κρέατα κοπής.
0: Ίδιες μάρκες είναι όλα αυτά. Το ίδιο προϊόν.
2: Ό,τι σου αναφέρω είναι το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχει το Α σούπερ μάρκετ που το πουλάει η τιμή 6 ευρώ, για παράδειγμα το κοτόπουλο. Υπάρχει άλλο σούπερ μάρκετ που το πουλάει 8,50 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, για να καταγράφετε αυτό στην πλατφόρμα, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ελέγχουν, γιατί ακόμα υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος από όσο ξέρω στην αγορά, έτσι, γνωρίζουν ότι το κουτάκι το σπίρτα στη μία γωνία πουλιέται μία δραχμή και στην άλλη γωνία δύο δραχμές. Το ξέρουν.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν πάνε στη δεύτερη γωνία να ρωτήσουν, παιδιά, τι έγινε εδώ?
2: Μα αυτό είναι το θέμα και αυτό νομίζω...
0: Είναι δική μου ατομική ευθύνη να ξέρω τι γίνεται στην άλλη γωνία?
2: Όχι, δεν είναι, και κάποιος, και όποιος λέει ότι εντάξει η αγορά είναι ελεύθερη και μπορεί ο καθένας να πουλάει ό,τι θέλει και εντάξει έχουμε το δικαίωμα να αγοράσουμε το φθηνότερο, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον απαραίτητο χρόνο, σχεδόν κανείς πλέον, την υπομονή και τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν τους detective και να κάνουν τα ρεπορτάζ και να κάνουν την έρευνα αγοράς προκειμένου να πάρουν 5 προϊόντα που θέλουν να πάρουν στους σπίτους και να τα βρουν στις πιο συμφέρουσες τιμές. Αυτό είναι μια δουλειά στο να λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά η αγορά και να λειτουργεί πιο εύρυθμα. Είναι μια δουλειά της πολιτείας. Εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι προφανώς αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει. Όχι απλά δεν λύνει την ακρίβεια, δεν κάνει τίποτα στην ακρίβεια. Το ελπίζω ένα πράγμα μόνο. Να κάνει λίγο πιο ανταγωνιστική την αγορά. Δηλαδή, να βλέπει το σούπερ μάρκετ Βογιόπουλος ότι πουλάει ακριβότερα από το σούπερ μάρκετ της Χριστούλιας και να προσπαθεί να μειώνει τις τιμές.
0: Να ούτε αυτό είναι εφικτό, βρε Δημήτρη. Διότι το ένα προϊόν, παίζει το ένα προϊόν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ. Και πρέπει, αν θες να πάει να βρεις τα πιο φτηνά, υποτίθεται, που είπαμε όμως η πλατφόρμα τους λέει ότι η ψηφιακή ηλεκτρονική τιμή μπορεί να είναι διαφορετική από την φυσική, άμα πάτε στο αυτό, πρέπει να φουλάρεις το αμάξι με βενζίνη για να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
2: Νίκο, και να σου πω εγώ ότι άντε και πες ότι έχεις 3-4...
0: Και να μην έχεις να κάνεις και καμιά άλλη δουλειά στη ζωή σου.
2: Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις εδώ προσπαθούμε να βρούμε 10 λεπτά. Ξέρεις τώρα και εσύ, όσοι έχουμε δηλαδή εδώ... Με το που θα ξεκινήσει το ένα παιδί και θα πει πηγαίναμε για μπάλα. Το άλλο παιδί πηγαίναμε για φροντιστήριο, έχει εξαντληθεί ο γονέας.
0: Όταν σου λέει το παιδί να το πας για μπάλα, να το πηγαίνεις.
2: Εννοείται πάντα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, δεν είναι πολλό πράγμα ο καταναλωτής να κάνει. Ωστόσο, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι η ανάγκη έχει οδηγήσει τον καταναλωτή εδώ και πάρα πολύ χρόνια, πολλά χρόνια, να έχει κάνει μια υποτυπώδη τέλος πάντων ή ο καθένας ό,τι μπορεί μια έρευνα αγορά. Για αγορά. Γιατί ο καθένας θα χαλάζει αυτά που έχει, Νίκο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πρέπει να γίνει κάτι επιτέλους το να, εκτός από το να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει μείωση της τιμής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε, ευελπιστούμε να έχουμε απομείωση. Απομείωση, όπως πολύ καλά γνωρίζει, σημαίνει να έχουμε επιβράδυνση των αυξήσεων.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να έχουμε μείωση των τιμών όμως.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, Νίκο, εγώ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Γεια μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Stara PP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
22: και 6977-80-93-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Με άμεσο σε...
3: Της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί ως τις 10 το

0: Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM, στους 102.

0: Εδώ βεβαίως ακούμε τον μεγάλο Βαγγέλη Κορακάκη, ακούμε τον Μητροπάνο στην μεγάλη δημιουργία, μια από τις μεγάλες δημιουργίες του Βαγγέλη Κορακάκη, και δεν σας το λέω τυχαία. Περιμένετε και θα καταλάβετε σε 2-3 λεπτά γιατί σας το λέω. Πριν όμως πάμε, γιατί στο Πασόκ έχουν τα θεματάκια τους. Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι συμβαίνει στο Πασόκ, τι πάθανε
1: είναι
0: πάλι?
1: Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Γιατί τις άλλες φορές είναι με άλλους.
1: Άντε καλέ.
0: Ναι.
1: Είναι με αυτούς και άλλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστή πια η κόντρα τη κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, του κυρίου Δούκα με την κυρία Διαμαντοπούλου, όπως θέλετε το ακούτε. Μόνο που αυτή τη φορά αναστοπυρώθηκε. Όλα ξεκίνησαν όταν έδωσε μια συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το πρωί στο Open. Είπε δύο τουλάχιστον, είπε και ένα τρίτο, αλλά αυτό είναι άλλης ώρας. Είπε δύο τουλάχιστον πράγματα που ενόχλησαν τον κύριο Δούκα. Το ένα ήταν ότι είναι πολύ καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που πρέπει να παραδεχόμαστε. Και το άλλο που ήταν σχεδόν προσωπικό πια για τον κύριο Δούκα είναι ότι το να συζητάμε από τώρα με τους μεν ή τους δε, για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, μιλούσε εννοώντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και εκπροσωπώντας ίδια το Πασόκ, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει τις πόρτες και τα παράθυρα και έτσι να χάνει ψηφοφόρους, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια τακτική ως την πιο γελία προσέγγιση που μπορεί να φανταστεί. Αυτό προφανώς έκανε τον κύριο Δούκα, ο οποίος είναι ο εκφραστής αυτής της άποψης στο Πασόκ, είναι ο βασικός εκφραστής της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου, ακόμη και πριν από τις εκλογές, προκειμένου αν το Πασόκ πετύχει τον στόχο του να μπορεί μετεκλογικά να σχηματίσει η κυβέρνηση πολύ πιο εύκολα, αφού τρεις μέρες που προβλέπονται από το Σύνταγμα δεν θα είναι αρκετές. Και απάντησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει το εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το τι ακριβώς έγινε. Το άλλο κομμάτι είναι η κάπως αμήχανη, θα πω εγώ, χρεώση.

0: μειώνοντας προφανώς μου την λέξη. Αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που έβγαλε μία διαρροή στην οποία περίπου έλεγε ότι είναι κάτι που εμάς δεν μας εκφράζει και πηγαίνουμε μπροστά και πετάμε την μπάλα μπροστά και ρίχνουμε το βάρος στο πρόγραμμα και όλα τα στελέχη πρέπει να μιλούν για τα πρόγραμμα, αλλά για την ταμπακέρα τίποτα. Δηλαδή, ποιος
1: άμα την πετάξεις πολύ μπροστά την μπάλα θα βγει out.
0: Ναι, τώρα εντάξει, θα με πάσει ένα χώρο που εγώ δεν ξέρω να σχολιάσω, αλλά λογικό μου ακούγεται αυτό που λες πάντως. Εννοώ ότι δεν είπανε ότι φταίει η Διαμαντοπούλου που είπε αυτό, είτε ή ο Δούκας που είπε αυτό. Και θυμίζω ότι αν, ίσως για να το εξηγήσω, ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία απειλή καταγεγραμμένη πια στο επίσημο όργανο, στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και μετά δημοσίωσε συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι όποιος βγει εκτός στρατηγικής γραμμής θα διαγράφεται. Ίσως, λέω εγώ, ίσως να είναι αυτός και ο λόγος για τον οποίο δεν πήρανε μια ξεκάθαρη θέση. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να πάνε με ένα σχέδιο, όπως το λένε εκείνη, αναστροφής του κλίματος, με συγχωρείτε, ποιου κλίματος δηλαδή, αυτού που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, από τότε που είχαμε την επίσημη εμφάνιση των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Καρισκιανού, που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται είτε τρίτο είτε τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουν μια θεματική εκδήλωση την εβδομάδα, αν τα καταφέρουν, ή τέλος πάντων το δεκαήμερο, και να τρέξουν έτσι λίγο το πρόγραμμά τους. Σύντομα ότι θα ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Αττικής, γιατί εκεί δεν τα πάνε πια καθόλου καλά.
1: Θα το συνοψίσω όπως μας το κληροδότησε ο αθάνατος ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, Μαριτίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στα ωραία. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σκόνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σκόνδρα. Κάνε μια προσπάθεια, Ειρήνη μου, πάλι να βρούμε τον κύριο Σκόνδρα. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σκόνδρας είναι επικεφαλής, εκ των επικεφαλής του μουσικού εργαστηρίου Μικρές Μπάντες. Αυτό το υπέροχο σχήμα, το μουσικό εργαστήριο Μικρές Μπάντες, διοργανώνει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο δημιουργό του σύγχρονου λαϊκού μας τραγουδιού, και βεβαίως μιλάω για το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Η συναυλία θα γίνει, το αφιέρωμα αυτό, μεθαύριο τη Δευτέρα, στις 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο θέατρο του Κολονού, και σας λέω από τώρα, πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη από τις Μικρές Μπάντες. Είναι ο κύριος Σκόνδρας μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πείτε μας καταρχάς τι είναι οι Μικρές Μπάντες, κύριε Σκόνδρα.
2: Λοιπόν, οι Μικρές Μπάντες είναι ένα εργαστήριο, όπως το είπατε, μουσικής. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ερασιτέχνες, αλλά έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις. Είναι ετερόκλητες προσωπικότητες, κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα ο καθένας. Έρχονται εκεί επειδή δεν θέλουν να παίζουν μουσική μόνοι τους στο σπίτι. Μαζευόμαστε, 4 άτομα, 5 η κάθε μπάντα, μελετάμε ένα ελληνικό ρεπερτόριο και φέτος αποφασίσαμε στη συναυλία μας η τελική να είναι με όλες τις μπάντες μαζί, αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο και σπουδαίο Βαγγέλη Κορακάκη.
1: Πώς σκεφτήκατε με το Βαγγέλη, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους, θυμάμαι τον Παπαδημητρίου να λέει είναι ο σπουδαιότερος της γενιάς μας, έναν από τους σημαντικότερους εργάτες του λαϊκού πολιτισμού ο Βαγγέλης. Θα είναι μαζί, ναι. Θα είναι εκεί.
2: Θα είναι. Έχουμε κάνει την επαφή μέσω του γιου του Βασίλη. Θα προσπαθήσει να είναι και ο Βασίλης, ο Βαγγέλης θα είναι μαζί μας, ναι. Κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη επειδή αφενός παίζουμε λαϊκά. Μας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, μελετάμε λαϊκά και ρεμπέτικα. Και αφετέρου είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι μαζί μας. Μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις του. Ξέρεις, και στους μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το πώς γράφει, το πώς μελετάει, το πώς δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι καλώς τα κομμάτια του είναι αφορμή πάντα για μελέτη. Είναι ένας δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ξέρετε. Οπότε τα μπουζούκια θα έχουν δύσκολο ρόλο. Μία ή άλλη.
1: Άρα λοιπόν, Δευτέρα, έτσι, μεθαύριο τη Δευτέρα, 22 του μήνα, σε 9 η ώρα στο Θέατρο Κολονού. Κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά με προσκεκλημένο και με τιμόμενο πρόσωπο αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη.
2: Όλοι οι μαθητές μας και εμείς μαζί τιμούμε το Βαγγέλη Κορακάκη σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Ανοιχτό Θέατρο Κολονού, κατά τις 9, θα είναι λίγο αυστηρή ώρα γιατί έχουν περιορισμό στο κλείσιμο. Και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί και οι ακροατές σας. Έχουμε δώσει 3 διπλές προσκλήσεις.
1: Να είστε καλά, κύριε Σκόνδρα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κορακάκη.

0: FM.
1: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση. Ο κύριος Γρηγόρης Τσαπάρας, ο κύριος Παύλος Βλαχάκης, και ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, επαναλαμβάνω τα ονόματα, Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, κερδίζουν τις τρεις διπλές προσκλήσεις για αυτή την μεγάλη συναυλία, αυτό το αφιέρωμα στον Βαγγέλη Κορακάκη από το μουσικό εργαστήρι της Μικρές Μπάντες, που θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο Θέατρο Κολονού. Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, θα είστε εκεί λίγο πριν τις 9. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαγγέλης Αρετέος, Βαγγέλη μου, γεια σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Τι γίνεται?
0: Έχουμε μία ακόμα σύνοδο με πολύ σημαντικά θέματα, αλλά με πολύ χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Το πρώτο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα χρήματα που θα πρέπει να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια πάλι να επιστρέψουν στους πολίτες μέχρι το 35. Εδώ έχουμε ως συνήθως μία μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στις χώρες του Βορρά, οι οποίες επιθυμούν να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα στην άμυνα, στην στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και στην τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου επιμένουν ότι θα πρέπει να κρατηθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό στην κοινή αγροτική πολιτική και βεβαίως στα ταμεία συνοχής. Δεν αναμένεται ότι θα έχουμε αποφάσεις σήμερα ή αύριο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό και διχάζει βαθιά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι πλέον υπάρχει μια πολύ έντονη τάση σε πολλές χώρες της Ευρώπης να ουσιαστικά να θέλουν να δώσουν χρήματα στη στρατιωτική βιομηχανία και να τα πάρουν από το κράτος πρόνοιας και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι φυσικά το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον και μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να παίξουν κάποιο ρόλο. Έχει έρθει εδώ και ο Ζελένσκι και όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως από το αν θα προχωρήσει πρακτικά ή όχι και τι αποφάσεις θα ληφθούν η ένταξη ή προένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αν και εφόσον γίνει θα αλλάξει δραματικά την εικόνα.
4: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στην Αμάρινθο, στον Παναγιώτη, στον Γιάννη, στον Στέλιο, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αγγλία, καλησπέρα στο Φιλοτορίαλ, στο Δανιήλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Να σας πω ότι προχτές, τη Δευτέρα, συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τον θάνατο του μέγιστου Μάνου Χατζηδάκη. Και αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθει. 78-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο

0: στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
0: See you at corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.